Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Voice 102,5.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές?

0: Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Voice 102,5.

Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα, το Άγιο Αντουρόσου, εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας γιορτάζει ο Άγιος, που πάνε και προσκυνούν και γενικώς και όλα αυτά που γίνονται σήμερα, και κάποιες εκκλησίες βέβαια το γιορτάζουν πανηγυρικά. Βλέπω ότι σήμερα και το Ιθεράπο του Ηγουμένου Λευκής Λίμνης. Λέω Λευκή Λίμνη εκεί και αυτή, στα ρωσικά μέρη είναι, γιατί ο Ιώσος Ιθεράπων γεννήθηκε στην πόλη Βολοκολάμσκ από τον Ευσεβή, από την Ευσεβή οικογένεια Ποσκόχιν. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν με παιδεία και νοθεσία κυρίου. Και από την παιδική ηλικία εξεδήλωσε την κλίση και την αγάπη του προς το μοναχικό βίο. Γι' αυτό εκάρι μοναχός και καταστάθηκε βόρεια της Λευκής Λίμνης μαζί με τον Όσιο Κύριλο, που γιορτάζεται γι' αυτό σε λίγες μέρες, σε 9 Ιουνίου. Βέβαια, έχουμε και άλλον Άγιο σήμερα, μην το ξεχάσουμε και αυτό. Είναι ο Αλίπιος. Αλίπιου μαρτύρος. Γιορτάζει λοιπόν ο Αλίπιος και η Αλυπία. Γι' αυτό δεν θέλουμε καθόλου λύπη. Και έτσι πάμε γενικώς σήμερα, μια μέρα πολύ ζεστή που θα φτάσει 30 το θερμόμετρο, θα το ξεπεράσει κιόλας. Μπορεί.

Και ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες την είδηση του νέου κόμματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς με ένα λάμδα. Αυτό είναι το νέο όνομα. Στο Θησίο έγινε η παρουσίαση και βέβαια παρουσίασε και τις 7 δεσμεύσεις της ιδρυτικής διακήρυξης του Αλέξης Τσίπρας σε πλήθος κόσμου, όπως είπε και ο ίδιος. Έφτασε η μέρα. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να σφιχτεί, ατόνισε και πρόσθεσε: δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και έναν νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Έναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλο το πεδίο της εξουσίας και της κοινωνίας. Αυτά ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός. Ο στόχος του νέου σχηματισμού, όπως φαίνεται, είναι η σύγκληση τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, αυτό της ριζοσπαστικής αριστεράς, το παίρνουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, της σοσιαλδημοκρατίας, το παίρνουμε λίγο του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής οικολογίας, που εκεί γύρω τριγύρω βρίσκεται και αυτή. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τα παρουσίασε όλα αυτά. Επίσης έκανε και αναφορές σε διεθνείς και εσωτερικές προκλήσεις, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υποκλοπές, η διαφθορά και οι ανισότητες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη κυβερνήσεων. Η ονομασία του κόμματος προκάλεσε, όπως είπαμε, ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Σαφείς είναι και αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως. Όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το δούμε σε λίγο. Να πούμε ότι απλώς και η κυβέρνηση ανακοίνωσε σε σχέση με την διακήρυξη της Ελλάς ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε μπροστά πιο γρήγορα, μπροστά και ο κ. Τσίπρας από την ονομασία του κόμματος μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν οι κυβερνητικές πηγές. Χθες, το μεταξύ, μια και μιλάμε τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα, υπήρχε και μια παρουσίαση ενός βιβλίου για τα ελληνοτουρκικά. Εκεί μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Δηλαδή, είχαμε πολλή συζήτηση χθες από πρώην πρωθυπουργούς. Βγάλανε δηλώσεις και εκεί είναι οι σαφείς αιχμές που είχαν από πριν κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Πολλή δουλειά βλέπω. Μάλλον έχουμε προεκλογική περίοδο και δεν το ξέρουμε.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Έτσι πάντα μας αρέσει ο Μόμπι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος είναι κοντά σας και σήμερα συνεχίζεται στην αίθουσα Αγιώπολης με από τόσες μέρες και στη Λάρισα, ειδικοί και για τα Τέμπη. Έχει γίνει ένα lifting στην αίθουσα και έχουν δοθεί πλέον 100 θέσεις για το κοινό και τους δικηγόρους. Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή με ζωνέτα του Φλωρίδη, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Παύλος Ασλανίδης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτή η λύση. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει. Το ελληνικό δημόσιο μέσο του Υπουργείου Μεταφορών, εντωμεταξύ, υπέβαλε δήλωση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος 4 σταθμαρχών, επικαλούμενη ηθική βλάβη και προσβολή της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ο συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων υπέβαλε αντιρρήσεις κατά της δήλωσης του δημοσίου, επικαλούμενος αποκλειστική υπαιτία του οργάνου του δημοσίου και προανήγγειλε μηνύσεις, ενώ συνήγοροι συγγενών θυμάτων, όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξέφρασαν αντιρρήσεις για τη δήλωση του δημοσίου, κάνοντας λόγο για προσπάθεια στοχοποίησης και προστασίας άλλων κατηγορουμένων. Το δικαστήριο θα αποφασίσει για την νομιμότητα των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας, ενώ έχουν οριστεί νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της δίκης για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Πάμε να δούμε και την κίνηση αυτή την ώρα. Είναι αυξημένη στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και κοντεύει για Πετρουράλη. Τώρα μια και η Πατική Οδό, ο Χρήστος Δήμας, ο υπουργός των υποδομών, έκανε ανακοίνωση για τον ανασχεδιασμό του κόμβου της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Δρομολογεί, λέει, η κυβέρνηση. Κάτι θα φτιάξει, λέει, κάτι θα κάνει μέσα στο 26 κιόλας για να διώξει το πονοκέφαλο από τους οδηγούς που ταλαιπωρούνται αφάνταστα στην προσπάθειά τους να βγουν από την Αττική Οδό προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Αυτό γίνεται και αυτή τη στιγμή. Πρόβλημα. Η παρέμβαση στο κόμβο μεταμόρφωση αναμένει να δώσει σημαντική ανάσταση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται καθημερινά, δήλωσε. Πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της Αττικής Οδού, αφού οι οδηγοί που κινούνται από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, είτε προέρχονται από την πλευρά του αεροδρομίου είτε από την πλευρά της Ελευσίνας, καταλήγουν σε μία λωρίδα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ατελείωτες καθυστερήσεις, ειδικά τις ώρες αιγμής. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επεσήμανε ότι η αλλαγή στο κόμβο μεταμόρφωσης δεν είναι ένα μεγάλο και βαρύ έργο υποδομής, αλλά μια σημειακή παρέμβαση, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς υψηλό κόστος και χωρίς μεγάλο χρόνο κατασκευής. Να το δούμε αυτό. Παρά τα αυτά, να συνεχίσω για την κίνηση. Μποτιλιάρισμα από το Παλατάκι μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Σύσχιστου προς Καραμαγκά, το επόμενο θεματάκι είναι αυτό. Ελπίζω να φτιάξουν και εκεί κάτι, να μην πιάνει σχίστου τόση κίνηση, αν και είναι μικρό το σημείο, καθυστερεί πολύ γιατί είναι δύσκολη στροφή και εκεί. Η άνοδος της Κατεχάκη, η ανηφόρα της Κατεχάκη, που λίγο πολύ προς Καρέα και από τα προβλήματά της, αλλά και η κάθοδος προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Και τσιμπάει τώρα σιγά σιγά η Συγκρού από τη Λαγκουμιτζή μέχρι τη Διάκου, αλλά και η Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Λοιπόν, το release Athens 2026 είναι πολύ κοντά μας και υποδέχεται και τον Cave και τους Bad Seeds την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Ο χαρισματικός Αυστραλός καλλιτέχνης και η καθηλωτική μπάντα το επιστρέφουν στη χώρα μας 4 χρόνια μετά τη συγκλονιστική τους εμφάνιση στον ίδιο χώρο για μια ακόμη μεγάλη βραδιά στο πλαίσιο της Wild God Tour, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μια από τις σημαντικότερες ζωντανές εμπειρίες του τελευταίου εντό παγκοσμίω. Εδώ τώρα να σα αφήσω όμως εγώ, γιατί έχει έρθει η επιστήμη Μπινάζη να συνεχίσει μέχρι τις 10 εδώ στο πρωινό που σερβίρεται στις 10 στον Voice 102,5. Αρκεί να σας υπενθυμίσω κάτι, ότι σήμερα έχουμε ένα ποδόσφαιρο, μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε το τελικό του Europa Conference League. Αν είχε περάσει η ΑΕΚ, θα ήταν η ΑΕΚ, αλλά δεν πέρασε. Όπως ξέρετε, είναι όμως η Ράγιο Βαγεκάνο μαζί με την Crystal Palace. Απόψε στις 10 στη Λειψία θα γίνει, στη Red Bull Arena θα γίνει ο αγώνας αυτός. Να είστε όλοι εκεί. Να τον δείτε, να μας πείτε αύριο τι έγινε και τι δεν έγινε και τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε. Το συνηθίζετε αυτό πολλές φορές και μου αρέσει τα πρωινά. Λοιπόν, από τον Παναγιώτη Πρίπο, μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα. Είπαμε ζέστη σήμερα. Έχουμε και καλοκαιριάσει για τα καλά. Όσοι έχετε αρχίσει και τα μπάνια, είστε σε καλό δρόμο. Εμείς προς το παρόν εδώ. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Σε δεδομένο σκηνή βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε η λιβανική κυβέρνηση, καθώς η Ισραηλινή ηγεσία έκανε σαφές πως εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον του σχετικού κινήματος Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι νυχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για το πλήρωμα. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς και τις 7 δεσμεύσεις παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε πλήθος κόσμου στο Θησίο. Τα αποκαλυπτήρια του Ιδιωτικού Κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρτώθηκε στην Κρήτη. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αιγαιόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση σύμφωνα με δηλώσεις του Χρήστου Δήμα, Υπουργού Υποδομών. Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε υπό την επίβλεψη του Κιμ Γιονγκούν δοκιμές ενός νέου ελαφρού πολυλειτουργικού συστήματος εκτόξευσης πυράβλων καθώς και ενός συστήματος πολλαπλών τακτικών πυράβλων. Καιρός, λιακάδα σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

Μια Ιρλανδή διασκευάζει μια Ιταλίδα. Τώρα εγώ και ο Φάνης το Χάρης εδώ πέρα, εννοείται ότι προτιμάμε την Ιταλίδα. Ήταν τραγούδι της Μίνα. Ανκόρα. Ανκόρα για το ξεκίνημα. Γενικά μας αρέσουν τα σεξ τραγούδια, γιατί μας βάζουν στο mood της άνοιξης. Γιατί για κάποιους αυτή η εποχή είναι σεξ η εποχή εδώ που τα λέμε, γιατί αρχίζουμε και αφαιρούμε ρούχα από πάνω μας. Και αυτό μπορεί να μας κάνει περισσότερο σεξ. Ή και όχι. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Είμαι η Επιστήμη Μπινάζη. Είναι ο Φάνης Θεοχάρης απέναντί μου, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Είστε όλοι εσείς στις πρώτες πρωινές καλημέρες και στις φωτογραφίες και στις selfie. Και πολύ χαιρόμαστε που στέλνετε selfie έτσι για να βλέπουμε τα μουτράκια σας. Τα δικά μας τα βλέπετε από τα social του σταθμού. Αν μπείτε μάλιστα και στο site του σταθμού voice125.gr, εκεί θα δείτε έναν προς έναν ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, ποιες ώρες βγαίνουμε και φυσικά μας ακούτε. Και υπάρχει και ένα chat εκεί και μπορείτε να μας στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας στο chat του σταθμού και αυτά τα διαβάζουμε και τα μεταφέρουμε. Για μεγαλύτερη αμεσότητα υπάρχει πάντα το Viber 6985-105-125, ενώ το έχετε βάλει εκεί στα αγαπημένα. Βλέπω ότι έρχονται και άλλα selfie, θα τα ανοίξω τώρα σε λίγο και άλλες selfie. Λοιπόν, πάμε ένα δίωρο παρέα εδώ, δεν ξέρω που είστε, όπου και να είστε, καλημέρα.

Έλαμα πρωινή σέλφι είναι μιλφέιγ. Ταυτίζει προφανώς τον εαυτό του ο φίλος μας ο Άρης με κάτι πάρα πολύ γλυκό. Συμφωνώ, Άρη μου, είσαι πάρα πολύ γλυκός. Σέλφι δεν φτάνουν άλλες, φτάνουν πρωινές εικόνες από ουρανό και θάλασσα. Καλημέρα, μια γλυκιά καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στη φίλη μας εδώ την Έλλη που τρέχει και καλά κάνει. Και μπράβο σε εσάς τους πρωινούς δρομείς. Μας κάνετε εμάς να αισθανόμαστε ενοχές, γιατί μπορεί το προηγούμενο βράδυ να έχουμε φάει ένα μιλφέιγ και να μην έχουμε προλάβει να το χάσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας που έρχεται και κάθεται. Επικάθεται πάνω στην κοιλιακή χώρα και εκεί που δεν πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, θα βρούμε κάποια στιγμή το χρόνο να κάνουμε εκείνη τη δίαιτα που όλο και διαρκώς αναβάλουμε. Λοιπόν, πολύ ωραίες οι πρωινές σας εικόνες. Να μεταφέρω και εγώ τη δική μου. Δεν είναι σημερινή πρωινή. Είναι χθεσινή. Χθες ο δρόμος με έφερε στο Χαλάνδρι και σε έναν βασικό δρόμο, βασικό άξονα του, στο κέντρο του Χαλανδρίου. Παρατήρησα ότι ο δήμαρχος κατάφερε και χάραξε ένα έτσι ευρύχωρο ποδηλατόδρομο σε έναν δρόμο που κάποτε εκεί πάρκαραν τα αυτοκίνητα. Θέλω να σας πω ότι δεν υπήρχε ούτε ένας ποδηλάτης. Ήταν κάμποσα μέτρα, μπορεί να έφτανε και το χιλιόμετρο. Έχω διαβάσει κάποια σχόλια όταν δημιουργήθηκε πριν από κάποιους μήνες, γκρίνια κάποιων εκεί δημοτών ότι έχουν χάσει την θέση πάρκινγκ που είχαν και αυτό τους δυσκολεύει. Σήμερα ήρθαμε το ποδήλατο έτσι σε μια συμβολική συμπαράσταση στον δήμαρχο Χαλανδρίου, ο οποίος πρέπει να αισθάνεται τρομερή μοναξιά, και σε όλους τους δημάρχους μια συμπαράσταση που προσπαθούν να αλλάξουν κάτι στο δήμο τους, στην πόλη τους, εγώ θα βάλω και στη χώρα τους, αλλά συναντούν εμπόδια. Θα μου πείτε, δεν αρκεί ένας ποδηλατόδρομος, πρέπει να υπάρχει και μια κουλτούρα χρήσης. Οπότε μια συμβουλή, ρε παιδί μου, σε όλους αυτούς που μπαίνουν στη διαδικασία και τελικά επιμένουν στην πολιτική αυτή, στην αντίθετη προς την κουλτούρα των Ελλήνων. Εκεί που φτιάχνετε ένα ποδηλατόδρομο, ελάτε σε συνεννόηση με έναν επιχειρηματία ή με κάποιον ο οποίος μπορεί να σας παρέχει ποδήλατα κοινόχρηστης χρήσης και βάλτε τα εκεί στην αφετηρία και στο τέλος. Μήπως και έτσι μπει στη διαδικασία κάποιος να βάλει, ας πούμε, την πιστωτική του κάρτα και να νοικιάσει ένα κοινόχρηστο ποδήλατο, και γιατί όχι για 6 μήνες να τα παρέχεται δωρεάν. Αν και τότε δεν μπει στην κουλτούρα μας το ποδήλατο, τότε εντάξει, σηκώνουμε τα χέρια όλα ψηλά.

27 Μαΐου, εκτός από ότι έχουμε μπει για τα καλά στην άνοιξη, μην σας πω στο καλοκαίρι, διότι όπως είπα και νωρίτερα ο Παναγιώτης μας, ο Μπρίμπος, αυξάνει τη θερμοκρασία, θα ξεπεράσει ενδεχομένως και τους 30 και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Οι πάντες και τα πάντα έχουν μια διεθνή ημέρα και μια παγκόσμια ημέρα, γιατί να μην έχει και το μάρκετινγκ εξάλλου. Και έρχεται και κάθεται πάρα πολύ ωραία με το νέο όνομα του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια αγωνία χθες. Μια μικρή αγωνία για το πώς θα το ονομάσει. Νόμιζα ότι θα το ονομάσει Πηξίδα. Τελικά μας την έσκασε και προέκυψε το ΕΛΑΣ με ένα λάμδα. Προφανώς εκεί το επιτελείο ήθελε ένα αρκτικό λέξο που να ακούγεται σαν ΕΛΑΣ με δύο λάμδα. Και προσπέρασε όλα τα υπόλοιπα, όλους τους συνειρμούς που κάναμε όλοι χθες βράδυ, όπως ΕΛΑΣ, όπως Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, όπως ΕΛΑΣ Ελληνική Αστυνομία. Δηλαδή, λέμε, ειδοποιήθηκε ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και δεν θα ξέρουμε αν αναφέρεται στον αρχηγό της αστυνομίας ή στον αρχηγό του ενός κόμματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. ΕΛΑΣ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι χθες έκανα ένα post και πήγε καλά. Έγραψε ότι αν έβαζε το Α στο ΕΛΑΣ μέσα σε κύκλο, θα μπορούσαμε να έχουμε και το συνειρμό της αναρχίας. Γιατί προσπαθεί να κάνει μια ιδεολογική συμπερίληψη εδώ το επιτελείο. Νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένο τελικά, γιατί όλη σήμερα μιλάμε γι' αυτό. Ενώ θυμάστε μήπως το όνομα του κόμματος Χριστιανού? Όχι, λέμε το κόμμα της Χριστιανού. Αλλά το ΕΛΑΣ έχει μια αυτόνομη δική του πορεία ως όνομα. Οπότε όπως ό,τι και να γράφετε, και πέρα από την πλάκα, να πούμε ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα του κύριου Τσίπρα. Και μπράβο παιδιά, θα ξεπεραστούν όλα αυτά τα σχόλια που γράφονται σήμερα και θα πορευτεί αυτό το κόμμα μόνο του. Και δεν ξέρουμε τι έκβαση θα έχει, θα δείξουν θα οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Αλλά να πούμε ότι τελικά, δηλαδή το επεξεργάστηκα η αλήθεια από χθες το βράδυ που είπα και εγώ τα στήμου μέχρι σήμερα το πρωί, το θεωρώ απόλυτα πετυχημένο.

πόσο γελάω με αυτά που γράφετε. Μία άλλη πρόταση ήταν να το ονομάσει Έλεος, το οποίο το βρήκα κάπως χαριτωμένο, ενώ αυτό από την σωσό μας, ενώ ο Βασίλης γράφει ένα πολύ πετυχημένο σχόλιο ότι το branding έτρεξε πιο γρήγορα από το μανιφέστο. Έχεις δίκιο γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πετυχημένο. Παρόλους τους περίεργους συνερμούς μπορεί να κάνει ένας Έλληνας που μπορεί να έχει και γνώση της ιστορίας, γιατί το Ελλάς είναι ο εύκολος συνειρμός. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 30-31 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα μας, οπότε δεν σηκώνει άλλη αναβολή. Αναβλήθηκε μια φορά. Σήμερα όμως είναι η μεγάλη μέρα. Έρχεστε δεξαμενοί, παιδιά, έχετε ραντεβού. Δεν ξέρω τι αν το έχετε ξεχάσει και έχετε κλείσει κάτι άλλο να κάνετε, παίρνετε τηλέφωνο και λέτε, παιδιά, sorry, είχα ξεχάσει ότι έχω να πάω Τετάρτη δεξαμενή στο μπαλκόνι του Παπαζό, διότι έχουμε δεύτερο χρόνο στο ραντεβού μας, στη δεξαμενή, στο Κολωνάκι, σε αυτή την υπέροχη πλατεία, να ακούσουμε Παπαζό και την υπέροχη παρέα του εκεί. Επαναλαμβάνω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Μην νομίζετε ότι θα έρθετε και θα πληρώσετε κανένα εισιτήριο. Έτσι, λίγα πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι δωρεάν. Όπως το να έχετε να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ με μουσική. Το μπαλκόνι του Παπαζό, λοιπόν, σήμερα 7:30 στη δεξαμενή, στο Κολωνάκι. Θα έχει ωραίο καιρό. Δεν χρειάζεται να πάρετε μπουφάν, δεν χρειάζεται να πάρετε τίποτα. Με το κοντομάνικό σας, με την παρέα σας, με τον καλό σας, με την καλή σας. Θα είμαστε όλοι εκεί, εννοείται. Σας περιμένουμε. Δεν σηκώνει καμία δικαιολογία. Δεν δικαιολογούνται οι απουσίες. Αυτό σας λέω μόνο.

γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν έχεις διάθεση για υπαίθριο πάρτι στην πόλη, τότε σημείωσε το Street Full of Dance την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησίο. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, η πλατεία θα γεμίσει με κόσμο και μουσική house afro σε μια απογευματινή street γιορτή με καλοκαιρινή διάθεση και ελεύθερη είσοδο. Πάρε λοιπόν την παρέα σου και βγείτε να εγκαινιάσετε το Σαββατοκύριακο με πάρτι στην καρδιά της πόλης. Ήταν το τι, πότε, πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Ακούτε Voice 101,5 επιστήμη πεινάει στο μικρόφωνο. Φάνεστε ο Χάρης φροντίζει τον ήχο. Όλοι εσείς στις σκέψεις, στις εικόνες και στις καλημέρες στο Viber του σταθμού 698-505-1025. Και βλέπω ότι έχει ανέβει, από χθες έχει ανέβει το Poll of the Day του Voice 101,5 στο Instagram του σταθμού, το οποίο αν δεν έχετε ακόμα ακολουθήσει εσείς χάνετε, γιατί εκτός από διάφορες πληροφορίες και γεγονότα που συμβαίνουν στην πόλη μπορείτε να κερδίσετε και διάφορα πράγματα, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί, αρκετοί διαγωνισμοί, αλλά μπορείτε να συμμετέχετε εδώ και στο πρωινό debate, το οποίο ανοίγει συζήτηση και δίνει αφορμή για κουβέντα. Τώρα το κορίτσι μας εδώ που διαχειρίζεται τα social του σταθμού και είναι αυτό που βάζει τις ερωτήσεις, μάλλον δεν ξέρω, στέλνει ένα μήνυμα με έναν τρόπο στη μαμά της και στην επιμονή της να της λέει να φοράει ζακέτα, διότι λέει το ερώτημα: άνοιξες στην Αθήνα και είσαι όλη μέρα έξω. Νούμερο 1 απάντηση: παίρνεις ζακέτα και αν χρειαστεί την κουβαλάς. Και νούμερο 2, την αφήνεις σπίτι να είσαι άνετος και ό,τι γίνει. Λοιπόν, εσείς που είστε γονείς και μας ακούτε, μην τα πρίζετε τα παιδάκια τώρα να κουβαλάνε ζακέτα. Έχει καλοκαιριάσει για τα καλά. Έχω ψηφίσει εγώ από χθες την αφήνει σπίτι να είσαι άνετος και ό,τι γίνει. Παιδιά, στην Αθήνα ζούμε. Στην Αθήνα δεν υπάρχει κρύο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κάνει σε κάποιες περιοχές. Αν ανεβείτε στη Φλόρινα, κάνει κρύο. Στην Αθήνα δεν κάνει. Όπως δεν κάνει και σε κάποιες περιοχές στην Πελοπόννησο, όπως δεν κάνει και στην Κρήτη. Δεν καταλαβαίνετε εσείς από κρύο, δεν χρειάζεται ζακέτα. Εσείς που μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, το θέλετε το ζυπουνάκι σας και το καταλαβαίνω και μπορείτε να ψηφίσετε ανάλογα. Λοιπόν, μπαίνετε στο Instagram προφίλ του σταθμού μας, το ακολουθείτε. Αυτό είναι προϋπόθεση, ψηφίζετε και το συζητάμε.

Ο νίνιος κάθε ματάν Μεν κουόρα παντάνια καμίν Αγγόλα αγγόλοι πούσα Ο νίνιος κάθε ματάν Μεν κουόρα παντάνια καμίν

Αν αυτό το ζακέτα να πάρει συνοδεύεται και με το, από το μπουγέλο μη παίξεις, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Και μην τα πιέζετε τα παιδάκια. Σήμερα χτύπησε το τελευταίο κουδούνι για τα μαθήματα, ξέρω τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Και εμείς παραδοσιακά παίζαμε μπουγέλο. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει σήμερα. Τι κάνετε τα παιδιά? Είστε λίγο πιο συντηρητικούλια από εμάς. Και θυμάμαι ότι στη δική μου εποχή παίζαμε, εννοείται. Μας έλεγαν εννοείται να μην παίζουμε, αλλά εμείς δεν ακούγαμε τους γονείς μας. Γυρνούσαμε στο σπίτι σύχριστοι και μους και τρώγαμε και έτσι ένα βρίσιμο κάποιο και ένα σκαμπυλάκι. Διότι τότε έπεφτε και λίγο ξύλο. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει ευτυχώς προς το καλύτερο. Σκέφτομαι τα παιδιά ότι δίνουν εξετάσεις. Μπαίνουμε παιδιά στην περίοδο των εξετάσεων προς το τέλος της εβδομάδας. Ξεκινούν και οι πανελλήνιες. Και ενώ ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα γυμνάσια, έχουμε τις προαγωγικές στην πρώτη και δευτερά γυμνασίου που θα γίνουν την 3η 2 Ιουνίου και έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Και σκέφτομαι ότι δηλαδή, είναι εντελώς άκυρος ο καιρός να είναι ανοιξιάτικος, να είναι καλοκαιρινός και εσύ πρέπει να διαβάζεις. Πρέπει να αλλάξει αυτό και να γίνει κάπως τούμπα. Δηλαδή, κάπως οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται λίγο μετά τα Χριστούγεννα, που έχεις και ένα χρόνο εύλογο να προετοιμαστείς. Κάτι γίνεται λάθος. Καλά, εγώ είμαι κατά των εξετάσεων γενικότερα. Θα πρέπει ό,τι συμβαίνει να συμβαίνει μέσα στην τάξη και την ώρα του μαθήματος και κάπως η αξιολόγηση να γίνεται καθημερινά. Διότι δεν μπορεί να κρίνεται τα πάντα από μια στιγμή. Μπορεί να είναι και μια άτυχη στιγμή, να έχεις αρρωστήσει, να μην είσαι καλά, να σου συμβαίνει κάτι. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που δεν γίνεται στο πόδι και ούτε από το μικρόφωνο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Γίνονται διάφορα φόρα σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Και η συζήτηση είναι διαχρονική και δεν καταλήγουμε πουθενά. Οι εξετάσεις είναι εδώ και ξέρω ότι υπάρχει και ένα θεατρικό του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Είναι αγαπημένο θεατρικό αυτό που λέει, γιατί οι εξετάσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Γιατί νομίζετε ότι θα τελειώσουν οι εξετάσεις στο σχολείο? Όχι, δεν σταματούν. Καθημερινά δίνουμε εξετάσεις στη σχέση μας, στις επαγγελματικές μας συνεργασίες. Κάνουμε εξετάσεις ιατρικές, στο γάμο μας, στα πάντα, παιδιά. Διαρκώς δίνουμε εξετάσεις.

Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΒΗ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

0: σάρα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια νέα μελέτη που φαίνεται ότι κάποτε ήμασταν πολλοί, τώρα λιγοστεύουμε, η οποία προειδοποιεί ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μπορούσε στο χειρότερο σενάριο να μειωθεί κατά το ίμιση. Θα μείνουμε η μισή παιδιά έως το 2064, αν ο πλανήτης βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλη περιβαλλοντική κρίση που προς τα εκεί οδεύει, με μια νέα πανδημία που τη γνωρίσαμε και αυτήν και είδαμε τα αποτελέσματα, μια παγκόσμια σύγκρουση ή μια σοβαρή έλλειψη πόρων. Όλα αυτά συμβαίνουν ή έχουν συμβεί, αναφέρομαι φυσικά στην πανδημία. Οι ίδιοι οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για πρόβλεψη, αλλά για μαθηματικό σενάριο που δείχνει πόσο ευάλωτη είναι η ανθρωπότητα σε απότομες ανατροπές. Και ενώ μερικές φορές λες, ρε παιδί μου, ειδικά όταν είσαι καλοκαίρι σε μια πολυσύχναστη παραλία, λες τώρα να ήμασταν μόνοι μας εδώ. Όλοι έχουν την ίδια σκέψη, να είναι μόνοι τους. Αλλά είμαστε όλοι εκεί, ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε παιδιά ο ένας πάνω στον άλλον, και μέχρι το 2064 θα ψάχνουμε με το κιάλι αυτόν τον άλλον. Ο σημερινός πληθυσμός της Γης υπολογίζεται περίπου στα 8,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, και το σενάριο μιλά για πιθανή μείωση, όπως είπα νωρίτερα. Ο πληθυσμός της Γης υπολογίζεται περίπου στα 8,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, και το σενάριο μιλά για πιθανή μείωση, όπως είπα νωρίτερα.

γίνονται οι μεγάλες σύνοδοι και συζητούν εκεί και παίρνουν αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον ή την λύση σε πολύ σοβαρά ζητήματα από τα οποία προκύπτουν συγκρούσεις πολεμικές, έχουν αυτό κατά νου. Λοιπόν, το ενδιαφέρον εδώ είναι να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ένας αριθμός πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι πίσω από τους αριθμούς, υπάρχει ζωή, υπάρχει οικονομία, υπάρχει εργασία, υπάρχουν οι πόλεις, υπάρχει η ενέργεια, το νερό. Και για δεκαετίες ο φόβος ήταν ότι θα γίνουμε πάρα πολύ. Τώρα η συζήτηση αλλάζει, μετατοπίζεται. Σε άλλες χώρες φοβόντουσαν τη γύρανση και την υπογεννητικότητα. Σε άλλες την κλιματική πίεση και τη μετανάστευση επιβίωσης. Να βάλουμε και το μεταναστευτικό έτσι στην εξίσωση, διότι ακούγονται πολλές φωνούλες συντηρητικούλες που θέλουν να υψώνουμε τα τείχη, να το συνυπολογίσουμε αυτό. Γι' αυτό είναι, παιδιά, γι' αυτό συμβαίνουν οι έρευνες, διότι μας βοηθούν ως πηξίδα να στρίψουμε το τιμόνι ή να σκεφτούμε διαφορετικά.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σαφείς αιγμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και τα λειτουργικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 από τους 38 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρτώθηκε στην Κρήτη. Συνεχίζεται από αυτήν την ώρα στη Γεώπολη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Στις 10 το βράδυ ο τελικός του Europa Conference League μεταξύ Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Καιρός λιακάδα σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18-30 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
8: Yeah. Let me see you dance, man.

Γλυκές καλημέρα. Δεν τα άφησα ρε παιδί μου να ακούσετε το τελευταίο. Μπαμ. Φάνη. Λοιπόν, γλυκές καλημέρες έλεγα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη ώρα του πρωινού που σερβίρεται στις 10 εδώ στον Voice 102,5 με Επιστήμη Μπινάζη στο μικρόφωνο και Φάνη Θεοχάρη να φροντίζει τον ήχο και όλους εσάς στις καλημέρες, στις εικόνες, στα σχόλια για διάφορα θέματα που συζητάμε εδώ, για τη ζακέτα που θέλει η μαμά να πάρουμε, αν την παίρνουμε τελικά, για τους νέους, για τα παιδιά, για τους φοιτητές, για τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις και σε λίγο θα δίνουν πανελλαδικές και κάπως πιέζονται και πιέζεται και όλη η οικογένεια. Όλοι έχουμε μία φίλη, έναν φίλο που έχει ένα παιδί που δίνει εξετάσεις. Υπάρχουν εννοείται και παιδιά που μπορεί να μας ακούνε. Γιατί όχι. Έχουμε και τους Gen Z το μεσημέρι. Τους ακούτε καθόλου? Για γυρίστε το μεσημέρι να ακούσετε αυτά τα γλυκούλια μας, τον Θάνο και την Λαμπρινή, το μεσημεράκι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Το ρολόι δείχνει 9 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε κάπου εκεί έξω μποτιλιαρισμένοι. Σημαντικές καθυστερήσεις διαβάζω ότι παρατηρούνται στην κυκλοφορία των βασικών οδικών αξώνων της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο Κηφισό και στη λεωφόρο Κηφισίας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν άνοιξα να δω από μόνη μου το Google Maps που είναι κόκκινο και που είναι πράσινο, διότι βαριέμαι να λέω τέτοια και τα ίδια. Τα ίδια συμβαίνουν καθημερινά. Εδώ τώρα έχω μπει στο site μας να δω τι σημαίνει στη λεπτομέρεια. Η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού παρουσιάζει πολύ χαμηλές ταχύτητες από τη μεταμόρφωση έως το Εγάλεο, ενώ αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην άνοδο προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Κηφισίας αντιμετωπίζει προβλήματα στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και το κέντρο της Αθήνας. Καλά, αυτό το διαβάζω και εγώ από μόνη μου. Στην Αττική, ενώ το διαβάζω στον χάρτη, σε λίγο θα ρωτάμε, ξέρεις να διαβάζεις χάρτη? Παλιά αργά με ξέρεις να διαβάζεις φλιτζάνι. Τώρα διαβάζουμε και χάρτες, παιδιά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, στην Αττική Οδό το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτά από τη μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Επιβαρημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα και στην παραλιακή λεωφόρο. Δεν έχει φύγει κανείς, πού να φύγει? Όλοι είμαστε εδώ, έχουμε το μυαλό μας στις δίκοπες, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις. Είναι ακόμα τέλη Μαΐου. Είμαστε όλοι εδώ, παιδί, και φαίνεται. Φαίνεται αυτό στους δρόμους πεντακάθαρα.

Χαίρομαι πάρα πολύ που ένας φίλος ακροατής μοιράστηκε εδώ μαζί μου ένα έντυπο για γονείς και κηδεμόνες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας και αφορά τη στήριξη των εφήβων στην περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων. Παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι έχουν διάφορες συναισθηματικές αντιδράσεις τα παιδιά αυτή την περίοδο. Εκνευρίζονται πιο εύκολα, απομονώνονται, αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους, κουράζονται έντονα, νιώθουν πίεση ή τον φόβο της αποτυχίας και έχουν και σωματικές ενοχλήσεις. Δηλαδή το σώμα συχνά αντιδρά στο στρες, συχνά λένε ότι έχουν πονοκέφαλο και στομαχόπονο, δεν λένε ψέματα, τα βιώνουν πραγματικά αυτά. Ναυτία, ταχυπαλμία, ένταση στους ώμους, δυσκολία στη χαλάρωση. Αυτό το άγχος είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, διότι υπάρχουν σκέψεις που τους πιέζουν. Εμείς πρέπει όμως να κάνουμε τα πάντα για να τους στηρίξουμε. Αυτό λοιπόν που βοηθάει είναι να τους ακούμε χωρίς να κριτικάρουμε ή να δίνουμε συμβουλές, χωρίς να προσπαθούμε αμέσως να λύσουμε το πρόβλημα. Επίσης δείχνουμε κατανόηση και αναγνωρίζουμε το συναίσθημα του εφήβου. Αποφεύγουμε συγκρίσεις με άλλα παιδιά. Δεν λέμε, ρε παιδί μου, να, ο γιος του ή ο Κωστάκης, ο συμμαθητής σου, δεν παραπονιέται διαρκώς με ναυτίες ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αποκλιμακώνουμε με ηρεμία πιθανές εντάσεις και συναισθηματικά ξεσπάσματα. Δηλαδή, αν φωνάζει ο έφηβος και υψώνει τη φωνή του, δεν το κάνουμε κι εμείς. Είναι δύσκολο, γιατί εγώ πιστεύω ότι και οι γονείς βρίσκονται σε μια κατάσταση στρεσογόνο. Οπότε, επειδή οι γονείς είναι πιο όρημοι και είναι και οι γονείς, και αυτή είναι η δουλειά τους, γι' αυτό πρέπει να βοηθούν τα παιδιά. Θα πρέπει να κρατούν την ψυχραιμία τους. Και αυτός ο πρώτος πληθυντικός, έχω κάνει και ένα σχετικό vidcast, μπορείτε να μπείτε στην Athens Voice. Έχω κάνει μια συνέντευξη στον κύριο Χριστογούλα, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας, και μιλήσαμε για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων και επιμείναμε στο στρες και στο άγχος κατά την περίοδο των πανελλαδικών. Η προσωπική μου τώρα εμπειρία είναι ότι είχα δύο γονείς οι οποίοι ποτέ δεν μου είπαν κάτσε διάβασε, ποτέ δεν με πίεσαν για τίποτα, ποτέ δεν μου είπαν τι ώρα γύρισες, δίνεις εξετάσεις, ποτέ δεν μου κράτησαν και το βιβλίο, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει όλα τα παιδιά, έτσι. Κάποια θέλουν πλαίσιο, θέλουν όρια, κάποια άλλο όχι. Ενδεχομένως η ίδια τακτική σε ένα άλλο παιδί να μην βοηθούσε. Εμένα με βοήθησε αυτή η άπλα, αυτή η ελευθερία, αυτή του να διαχειριστώ το χρόνο μόνη μου. Ενδεχομένως να χρειαζόμαστε εργαλεία, πώς να το πω, όχι επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικής, ας πούμε, ποια είναι η σωστή λέξη, δεν μπορώ να καταλάβω, σχολικής ψυχολογίας. Κάθε μαθητής έχει διαφορετική ψυχολογία και διαφορετικά στέκεται απέναντι στις εξετάσεις και θέλει και διαφορετική μεταχείριση, και ίσως εκεί το σχολείο πρέπει υποστηρικτικά κάπως να τον αποκωδικοποιήσει και να κάνει μια custom made προσέγγιση πάνω του στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, λέω εγώ τώρα.

Μια αγάπη για το καλοκαίρι και ένας καύσωνας για το Μάιο, διότι πρωτοφανής καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, με τη Γαλλία να μετρά τουλάχιστον 7 θανάτους. Το λέγαμε και πριν από κάποιες μέρες, όχι κάποιες, τη Δευτέρα νομίζω, δεν τα λέγαμε εδώ Φάνη, λέγαμε το ίδιο. Οι 7 αυτοί θάνατοι συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τη ζέστη, ενώ στη Βρετανία έχουν καταγραφεί και 4 πνιγμοί εφήβων που αναζητούσαν δροσιά στο νερό. Οι θερμοκρασίες σπάνε ρεκόρ για την εποχή, με τη Γαλλία να ενεργοποιεί συναγερμούς και με προβλέψεις ακόμα και για 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι θερμοκρασίες είναι, ας πούμε, μια καθημερινότητα για μας στην Ελλάδα, όπου κλιματιστικό έχουμε ακόμα και στο χολ. Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς κλιματισμό, και γενικότερα καταφέρουμε και βρίσκουμε δροσιά. Δεν συμβαίνει το ίδιο σε αυτές τις χώρες που έχουν κάποια απαγορευτικά. Δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να αγοράσει κλιματιστικό, γιατί υπάρχουν πολεοδομικοί κανόνες και περιορισμοί εκεί. Αν και τώρα αυτό αλλάζει, τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία, ξέρω ότι έχουν μπει στη διαδικασία να αλλάξουν το νόμο. Λοιπόν, αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι η Ευρώπη αρχίζει να ζει καλοκαίρι από το Μάιο, χωρίς όμως να έχει και τις αντοχές ή τις υποδομές ή ακόμα και τα αντανακλαστικά του καλοκαιριού. Ας πούμε, διαβάζω τώρα τα παιδιά, δεν ξέρω καν σε τι νερά βούτυξαν. Μπορεί απλά να νιώσαν την ανάγκη να ρίξουν λίγο νερό, να έπεσαν σε αυτή τη λίμνη. Ξέρουμε τώρα, δεν έχουν καμία σχέση τα νερά της Ελλάδας και της Μεσογείου με τις λίμνες από τους βάλτους του Ηνωμένου, της Μεγάλης Βρετανίας. Και φυσικά υπάρχει και η θερμοπληξία, που είναι αυτή συνήθως απειλεί τους ηλικιωμένους. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει υπογενετικότητα, υπάρχουν περιβαλλοντικοί παράγοντες, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν όλα τα κακά της μοίρας μας για να μείνουμε η μισή. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε μεταξύ μας να κάνουμε κάτι. Παιδιά, εάν ξοδεύουμε, σπαταλάμε την ενέργεια ασκόπως, αυτό να το σταματήσουμε. Κλείστε εκείνο το φως, βγάλτε από την πρίζα εκείνο το πιστολάκι που το έχετε μονίμως στην πρίζα, κάντε κάτι καθημερινό, δικό σας οικείο, που μπορούμε να ανατρέψουμε όλο αυτό το δυστοπικό που φαίνεται να είναι μπροστά μας.

όλοι έχουν μπει στο Netflix, Φάνη μου. Μόνο εγώ και εσύ δεν έχουμε μπει, αλλά και εμείς κοντά είμαστε. You never know. Λοιπόν, η Kate Moss φαίνεται πως μπαίνει στο ραντάρ του Netflix για ένα μεγάλο celebrity docu-series, στο μοντέλο φυσικά των επιτυχημένων σειρών όπως η Beckham, η Kylie Minogue και άλλες προσωπικότητες. Η αφορμή είναι και τα 35 χρόνια από την θρυλική καμπάνια Calvin Klein του 1992, που την έκανε παγκόσμιο fashion icon. Fashion icon δηλαδή είναι το σωστό, έτσι το λένε στο χωριό μας. Τότε ήταν μόλις 18 χρονών. Υπήρχαν αφίσες, παιδιά, στα δωμάτια μας της Kate Moss. Εγώ την είχα συναντήσει τυχαία στην Ύδρα. Ναι, είχα πέσει πάνω της, γλυκυτάτη. Λοιπόν, το project φέρεται να έχει προταθεί σε μεγάλες streaming πλατφόρμες. Η ενεργή συμμετοχή φυσικά της ίδιας είναι προϋπόθεση και θεωρείται κρίσιμη για να προχωρήσει. Προφανώς δεν έχει πει ακόμα το μεγάλο ναι. Η Kate Moss έχει χτίσει την εικόνα της πάνω στο, και το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάνω στο never complain, never explain. Ούτε να δίνεις εξηγήσεις, ούτε και να παραπονιέσαι. Και έτσι, παιδιά, η ζωή βγαίνει και λίγο έτσι πιο, πώς να το πούμε, και ανέμακτα και λιγότερο συγκρουσιακά. Επομένως, ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ γύρω από το πρόσωπό της θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μας ακούνε τώρα μικρότεροι και μας λένε ποια είναι αυτή η Kate Moss. Λοιπόν, η ζωή της συνδέεται με τα 90's, παιδιά, γι' αυτό δεν την γνωρίζετε. Και τον Calvin Klein και το supermodel culture. Κάποτε τα μοντέλα των 90's ήταν superstar. Δεν υπήρχαν ηθοποιοί του Hollywood και όλα αυτά. Ήταν τα μοντέλα, ήταν η Cindy Crawford και όλες αυτές οι πανέμορφες κοπέλες που τώρα νομίζω ότι έχουν καβαλήσει και τα 50 και εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ όμορφες. Έχει ήδη μιλήσει πιο προσωπικά στο In Vogue The 90s, στο Apple TV, ειδικά για την κριτική που δέχτηκε για το πάρα πάρα πολύ αδύνατο σώμα της. Τώρα αυτά τα σώματα δεν κάνουν καριέρα, έτσι. Έχει αλλάξει και η κουλτούρα και τα πάντα. Δεν ήταν από τα celebrities που εξηγούσαν πάρα πολύ τον εαυτό τους σε κάθε κάμερα, δηλαδή τις βάζανε ένα μικρόφωνο και αυτή έλεγε τα πάντα. Και δεν υπήρχε και υπερέκθεση στα 90's αυτή που έχουν τώρα, δηλαδή ακολουθείς διάφορους στο Instagram και κάθε μέρα ανεβάζουν και από ένα story και από ένα βίντεο. Ξέρεις, ας πούμε, τι έχουν μαγειρέψει. Εγώ ξέρω τι έχει μαγειρέψει, ποιον ακολουθώ, την Gwyneth Paltrow. Ξέρω τι έκανε μπάμιας χθες, θα το πω. Στο Instagram και στο TikTok. Οπότε το να μιλήσει Kate Moss, πραγματικά εγώ δεν ξέρω καν πώς είναι η φωνή της. Δεν την έχω ακούσει ποτέ. Δεν τη θυμάμαι. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα πάει καλά.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
7: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Λοιπόν, πεθαίνω με αυτούς τους τουρίστες που κατά τη διάρκεια των διακοπών τους δεν ηρεμούν, δεν ησυχάζουν. Αν τους συμβεί κάτι παράξενο και περίεργο, θα το πάνε μέχρι το τέλος. Μπορεί να φτάσουν, ας πούμε, και στο ανώτατο δικαστήριο. Έχουμε συναντήσει πολλά τέτοια παραδείγματα, που είναι ένα δείγμα ότι οι άνθρωποι δεν χαλαρώνουν με διάσεις διακοπές. Είναι αυτοί που τρώγονται με τα ρούχα τους ή είναι αυτοί που δεν ανέχονται την αδικία. Τέλος. Λοιπόν, να δούμε τι συνέβη και γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Στην Ιταλία, μια τουρίστρια έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο επειδή ένα πεντάστερο ξενοδοχείου Δολομίτες αρνήθηκε να τη σερβίρει νερό βρύσης στο δείπνο. Αντί γι' αυτό της έφερε ένα εμφιαλωμένο νερό του λίτρου με τιμή 7 ευρώ. 7 ευρώ το νεράκι του Θεού. Έτσι. Η γυναίκα ζήτησε αποζημίωση 2.700 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το νερό είναι φυσικός πόρος και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, και είναι. Όμως τα δικαστήρια είχαν άλλη γνώμη, απέρριψαν την προσφυγή, κρίνοντας ότι στην Ιταλία δεν υπάρχει νόμος που να υποχρεώνει ξενοδοχεία ή εστιατόρια να προσφέρουν νερό βρύσης στους πελάτες. Άκου τώρα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου, εντάξει, δεν χρειάζεται να φτάνουμε στο ανώτατο δικαστήριο για να λύνουμε τις διαφορές μας σε τέτοια ζητήματα, αλλά μήπως και η φιλοξενία έχει χάσει το αυτονόητο. Είμαστε και Έλληνες εμείς. Έχουμε και την Κρήτη μας και τη Θεσσαλονίκη μας, που είναι δύο περιοχές που είναι πάρα πολύ φιλόξενες. Δηλαδή, με το που σκάς στο σπίτι ενός κριτικού, γιατί τις σέρνουμε πολλά της Κρήτης, αλλά έχει τα καλά της. Δηλαδή, με το που μπαίνεις μέσα, πατάς το ποδαράκι στο χολ, έχει σκάσει τσικουδιά με μεζέ. Στη Θεσσαλονίκη τα λέμε πινελίκια. Έτσι, δεν είναι η βρισιά, είναι τα καλούδια που συνοδεύουν το ποτό, που μπορεί να είναι κρασί, μπορεί να είναι ούζο, μπορεί να είναι τσίπουρο κτλ. Για μας αυτό το κουβέρσμα κάποτε δεν το χρεώναμε καν. Με το που κάθεσαι σε ένα τραπέζι, ακόμα και σήμερα σε ένα καφέ της χώρας, οπουδήποτε, έρχεται το ποτηράκι με το νερό. Ή πριν έρθει το ποτηράκι με το νερό, σε ρωτάνε, θέλετε νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο. Αυτά ακόμα έχουν διατηρηθεί εδώ. Τώρα δεν ξέρω τι συνέβη στην Ιταλία. Μάλλον αυτή το πεντάστερο. Το πεντάστερο, παιδιά, αυτό είναι πεντάστερο. Από κάπου πρέπει να τα βγάλει. Τα 2.700 δεν τα πήρε η φίλη εδώ, πελάτησα Ιταλίδα. Αλλά μπορεί να έρθει μια βόλτα, αφού είναι τόσο δραστήρια, στην Ελλάδα, να δει κάποια δικά μας κακώς κείμενα στον τουρισμό και να έχουμε να κάνουμε εδώ διορθωτικές κινήσεις. Γιατί, επαναλαμβάνω, εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι.

Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτριος, ο οποίος μπορεί να είναι και δικηγόρος, δεν είμαι σίγουρη. Λέει ότι στην Ελλάδα υπάρχει νόμος που απαγορεύει να σερβίρεις φιάλη νερού χωρίς να ερωτηθεί ο πελάτης και να χρεωθεί. Πολύ ωραίος νόμος αυτός, γι' αυτό μας ρωτάνε. Είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο. Στην Ιταλία μπορεί να μην υπάρχει αυτός ο νόμος και τα ξενοδοχεία να έχουν δική τους πολιτική. Ίσως όμως λέει ότι η αλήθεια είναι ότι η μαμά μου είναι από την Κρήτη. Όταν συγγενείς μας μου έδιναν κέρασμα, το έτρωγα με το ζόρι και μη μου άρεσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις την ώρα που σου δίνουν κέρασμα, να το αρνηθείς. Δεν παίζει, παιδιά, να μην κάνεις, ρε παιδί μου, ότι καταπίνεις έστω και στα ψέματα τη ρακή. Να μην τρως αυτό το παξιμαδάκι, πώς το λένε, κάπως το λένε. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Έχει και γλυκάνισο μέσα. Και ελίτσες, έχει αυτές τις μικρές τις ελίτσες, τις κριτικές, τις συγκλονιστικές. Το θέμα είναι ότι μετά σου ανοίγει η όρεξη. Και όχι ότι δεν έχουμε καιρό φαγητό και στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά εντάξει, αγαπάμε Ελλάδα, αγαπάμε ελληνική φιλοξενία. Αγαπάμε, παιδιά, ο Ξένιος Δίας τώρα δεν ήταν τυχαία ελληνική επινόηση, έτσι. Διότι ο ξένος συμβολίζει πολλά. Είναι ο περιηγητής, ο περιπατητής, είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται ξεκούραση, αισθάνεται μέσα στην διαδρομή που διανύει να νιώσει κάπου ασφάλεια. Είναι ο σεβασμός ενδεχομένως και στο ταξίδι του ξένου. Και αυτό έχει και ένα συμβολισμό και μια μεταφορά γενικότερα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε φιλόξενοι γενικότερα οι άνθρωποι. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου, είναι 9 παρα 10. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω για μια καταγγελία που έγινε και για μια πίεση που έγινε στο gov.gr, όχι με διαδηλώσεις, όχι με πανό, αλλά με το Reddit. Γιατί πλέον η εποχή αλλάζει και αν θέλουμε να κάπως να σταθούμε απέναντι στην εξουσία ή στα λάθη της εξουσίας, το να κατεβαίνουμε στους δρόμους φαίνεται ότι έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Έχουμε τα εργαλεία, τα τεχνολογικά να αλλάξουμε τα δεδομένα της ζωής, τα λάθη και ειδικά τα λάθη της εξουσίας.

Το Τέιλοράκι είναι αυτό που παντρεύεται σε λίγες μέρες. Καλά Στέφανα δεν το είπαμε. Καλά Στέφανα, Τέιλορ Σουίφτ μας. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα και πριν σας αποχαιρετήσω ότι ένας πολίτης που προσπάθησε να καταγγείλει υπόθεση φοροδιαφυγής βρέθηκε μπροστά σε ένα διοικητικό αδιέξοδο και σιγά δηλαδή τα ΟΑ, αυτή είναι μια καθημερινότητα. Και θα σας πω τι έγινε. Το Υπουργείο Οικονομικών εμφάνιζε επίσημα το 1517 αυτό τον τετραψήφιο αριθμό ως γραμμή για καταγγελίες φοροδιαφυγής. Δηλαδή φοροδιαφεύγει, δανείζομαι τώρα, Φάνης, θα πάρω το 1517 και θα καταγγείλω και θα πω Φάνης το χάρης, φοροδιαφεύγει αγαπητό φυγής, δηλαδή φοροδιαφεύγει, δανείζομαι τώρα, Φάνης, θα πάρω το 1517 και θα καταγγείλω και θα πω Φάνης το χάρης, φοροδιαφεύγει

1517.gr. Είναι εύκολο να φτιάξει ένα site πια. Δηλαδή το βάζει και στο ChatGPT και στο φτιάχνει από μόνο του. Αυτό τώρα ήταν ένα και σατυρικό και ακτιβιστικό site που κατέγραφε το πρόβλημα και πήρε τεράστια δημοσιότητα. Τόσο μεγάλη δημοσιότητα που η σχετική σελίδα του Υπουργείου το πήρε είδηση και έβαλε το γνωστό 404 page not found, αυτό το εκνευριστικό. Τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία? Ότι μια καταγγελία φοροδιαφυγής δεν μπορεί να είναι ένας λαβύρινθος. Όταν το κράτος μας ζητάει, εμάς, από εμάς τους πολίτες, να συμβάλλουμε στη διαφάνεια, πρέπει πρώτα να μας δίνει και έναν δρόμο που να λειτουργεί. Αυτό το page 404 not found μας έχει σπάσει τα νεύρα και μας συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά. Αλλά εγώ θέλω να μείνω και στο άλλο που σας είπα, ότι δεν χρειάζεται να καταγγέλουμε μέσα από βίντεο στο Instagram, μέσα από να κατεβαίνουμε στους δρόμους, να Πραγματικά ο ψηφιακός ακτιβισμός είναι ο πιο αποτελεσματικός. Όχι μόνο σε έναν τετραψήφιο αριθμό που δηλειτουργεί, αλλά σε όλα αυτά που μας απασχολούν. Πραγματικά μπορεί να κινητοποιηθεί κόσμος και να αλλάξει ακόμα και να αλλάξει η εποχή, ο κόσμος, τα κακό κείμενα με τον ψηφιακό ακτιβισμό. Έχουμε τα εργαλεία. Και το λέω κυρίως στα νέα παιδιά που βλέπω κατά καιρούς κάτω στο δρόμο να φωνάζουν με πανό κτλ. Έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Και πολλές φορές μπορεί να εκνευρίζουμε και τον διπλανό μας. Υπάρχει ένα debate που τρέχει, καμιά φορά διαφωνούν οι φίλοι μου σε σχέση με αυτό, αλλά να έχουμε τέτοια παραδείγματα που λέμε ότι τελικά μόνο μέσα από την τεχνολογία θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Λοιπόν, 9:56, πολλά είπα, ώρα να πάω σπίτι μου, έρχεται ο Γιάννης Νένες να πει και αυτός πολλά, γιατί ο Γιάννης λέει πολλά. Γενικά είμαστε ομιλητικοί εδώ και ενίοτε και φλίαροι. Δεν πειράζει, μας αγαπάτε όπως και να είμαστε και εμείς σας αγαπάμε. Ελπίζω να είστε και αύριο στις 8 εδώ. Θα σερβίρουμε πρωινό. Ευχαριστώ το Φάνη Θεοχάρη που φρόντισε τον ήχο και σας περιμένουμε όλους μα όλους 7.30 ώρα σήμερα στη Δεξαμενή, στο Κολωνάκι, στο μπαλκόνι του Παπαζό. Γεια σας.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών για τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε συνέντευξη βιβλίου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 27 από τους 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα γυμνάσια της χώρας. Από τις 2 στις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Στις 10 το βράδυ ο τελικός του Europa Conference League μεταξύ Crystal Palace και Ράγιο Βαγκεκάνο στη Λειψία. Καιρός λιακάδα σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 στους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Okay.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

καλή σας μέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και ξεκινάμε τώρα την εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα 10 με 12 στον Voice 102,5. Ο Γιάννης Νένε στο μικρόφωνο, ένα πρωινό μασάζ, τώρα για μασάζ μου μιλούσε και η επιστήμη, για άσχετο θέμα. Λοιπόν, ένα πρωινό μασάζ, να πάει καλά η μέρα μας, Πέμπτη, Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου. Έχουμε και καινούριο όνομα, έχουμε και καινούριο κόμμα. Τι να πω τώρα, πολύ έξυπνη επιλογή του ονόματος, πρέπει να ομολογήσω, αν και κάνει συνειρμούς και με ελληνική αστυνομία, αλλά και με τον Ελλάς, τον κατοχικό Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε σε ένα corporate παιχνίδι πολύ έντονο, φαίνεται ότι έχει από πίσω του μια μεγάλη παραγωγή, είναι musical, είναι σκηνή κυκλική σαν τον Metallica, είναι ο Κραουνάκης, είναι όλο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο, ωραία θέλω να πω, έχει πέσει χρήμα και brainstorming, ακόμα και τα βιντεάκια με την μπάλα στα χέρια, ακόμα και το παγωμένο του βλέμμα καθώς κοίταζε με ανησυχία το teleprompt την ώρα που έλεγε το λόγο του. Έχει ένα μικρό άγχος το πώς να διαχειριστεί όλο αυτό το μεγάλο budget που του έχουν αναθέσει. Να πάει καλά το κόμμα του, να δούμε τι έχει να μας πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είμαστε όλο αυτιά, κύριε Τσίπρα, να ακούσουμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Η διαφορά με το άλλο κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ότι η ελπίδα της Καριστιανού είναι πιο crafty, είναι πιο handmade, είναι πιο χειροποίητο όλο αυτό. Ακόμα και το ότι έγινε στη Θεσσαλονίκη η έναρξη του κόμματος δείχνει έτσι μια φιλική οικογενειακή τρυφερότητα σαν το τραπέζι της Κυριακής με τους φίλους και τους συμπέθερους. Ενώ αντίθετα ο Αλέξης Τσίπρας μας έριξε κατάφορα ένα σαν βίντεο του ΕΟΤΗ ήταν τέλος πάντων αυτό το κλιπ, έδειχνε μια ωραία Ελλάδα, έβαλε και το κοριτσάκι να τον συνοδεύσει στη σκηνή όπως και κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου με μια πιτσιρίκα αν θυμόσαστε, που την είχε βάλει και στις αφίσες μετά, λέω για τους Μπάμπα Κούλ τώρα αν ακούνε που θα το θυμούνται αυτό. Τέλος πάντων όλα έχουν μια αναφορά. Σημειολογικά μπορούμε να το συζητάμε και το ένα κόμμα και το άλλο με τις ώρες, όπως σημειολογικά μπορούμε να συζητάμε και τα βίντεο στα social media του Πρωθυπουργού και τις ενδυματολογικές επιλογές της αντιπολίτευσης, όλης της αντιπολίτευσης όταν μιλούν στα έδρανα της Βουλής. Έχουμε πάρα πολλά να λέμε, αλλά σιγά μην ασχοληθούμε, Φάνη μου.

Μια διαφορετική εκδοχή του Sexual Healing, κλασικό κομμάτι του Marvin Gaye. Ο Marvin Gaye το είχε γράψει αυτό, λέει, τότε στα 70s, γιατί έπασχε από εθισμό στο σεξ. Είχε κολλήσει ο τύπος και υπήρχαν από τότε, ειδικά στην Αμερική που λάτρευε, η δεκαετία του 70 ήταν η δεκαετία που ξεκίνησε την μεγάλη σχέση των Αμερικάνων με την ψυχανάλυση και τους ψυχοθεραπευτές. Έτσι λοιπόν άρχισε να κάνει ψυχανάλυση και μπήκε σε κλινική που σε βοηθάει να απεγκλωβιστείς από τον εθισμό στο σεξ, αν ποτέ αυτό ήταν πρόβλημα. Και ενώ εμείς ακούσαμε αυτό το Sexual Healing, να πούμε ότι σήμερα βέβαια ετοιμάζουμε το μεγάλο μας πάρτι, τη μεγάλη συναυλία. Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερο χρόνο το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής, στο Κολωνάκι, για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Σήμερα στις 7.30 είναι η καλύτερη ώρα του απογεύματος, το Golden Hour. Θα έχουμε guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμι Κυριακοπούλου. Ένα open air event με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό, απόψε στην πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, powered by Πρωτέργεια.

Άλλο ένα μήνυμα. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο NBG, δηλαδή National Bank of Greece, nbg.gr.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Voice 102,5.

Έβλεπα όλο το Μάιο στο μεγάλο ξενοδοχείο που έχω απέναντι από το σπίτι μου και γίνονται πολύ συχνά εξετάσεις. Lower, proficiency, μαζεύονται τα κακόμοιρα από το πρωί, συνήθως Σάββατο πρωί, με τους γονείς να περιμένουν έξω στο λιοπύρι με ένα καφέ και ένα νερό στο χέρι, να τελειώσει το μανάρι τους τις εξετάσεις, να το πάρει το lower και το proficiency, να το κονιζώσει και να το προσφέρει στην τεχνητή νοημοσύνη στο τέλος. Όχι, εντάξει, τα παιδάκια περνάνε τη δύσκολη περίοδο τους τώρα. Από προχθές έχει τεθεί σε λειτουργία και δωρεάν τηλεφωνική γραμμή το 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό το τονίζουν τώρα ιδιαίτερα στα δελτία τύπου, γιατί είναι πολύ κοντά και η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών πριν λίγο καιρό στην Ηλιούπολη, που το συνδέουν και με το άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Έτσι λοιπόν είχε αυτή την πρωτοβουλία το Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής έχει ενεργοποιηθεί και ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 περιφέρειες της επικράτειας, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες και δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων. Οι πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή και για τα ΕΠΑΛ το Σάββατο. Η γραμμή θα λειτουργεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τώρα τι γίνεται, το 1550 αυτή η γραμμή λειτουργεί με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της επικράτειας του Υπουργείου Υγείας. Αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και δεν νομίζω να διευκρινιστεί ο αριθμός των ειδικών που το στελεχώνουν, ούτε αν η υπηρεσία θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Το μέτρο, παρότι είναι θετικό και το επικροτούμε, τέθηκε σε εφαρμογή μόλις 4 ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Θέλω να πω, το άγχος ήδη έχει χτυπήσει τα παιδιά.

Ωραία αφρικανική σκόνη. Αυτή τη σκόνη τη θέλουμε, έτσι, αυτό το αεράκι, το λίγο αραμπέσκ. Με το κομμάτι αυτό της Αμινά, παλιό αγαπημένο από τα 90's, έκανε μέχρι και τον Παναγιώτη Μπρίμπο να σηκωθεί και να αρχίσει να χορεύει εδώ, να λυκνίζει το φιδίσιο του κορμί. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί η κλιματική κρίση να καταστρέφει τον πλανήτη, αλλά τουλάχιστον σιγά σιγά γινόμαστε Αφρικοί. Γινόμαστε, θα αρχίσουμε να έχουμε ερήμους, θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε να ζούμε τυλιγμένοι για να μην μας ενοχλεί η άμμος. Έτσι γίνεται. Η κλιματική κρίση μετατρέπει όχι μόνο την Ελλάδα, την Νότια Ευρώπη σταδιακά σε μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη απέναντι στην ακραία ζέστη. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στα μεγαλύτερα hot spots της Ηπείρου. Και το hot spot δεν το λέω με την cool έννοια, αλλά με την καυτή έννοια. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του The Lancet, η χώρα καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις θνησιμότητας λόγω θερμότητας στην Ευρώπη, ενώ έως το 2040, να είμαστε καλά, κάθε καλοκαίρι ενδέχεται να προκαλεί 1.400 με 2.000 επιπλέον θανάτους. Ιδιαίτερα επιβαρημένη εμφανίζεται η Αττική, όπου η θερμική καταπώνηση επηρεάζει ήδη τη δημόσια υγεία, την εργασία και την καθημερινότητα. Είναι αυτό που λέμε και δείκτης δυσφορίας στις θερμοκρασίες. Η προειδοποίηση των επιστημόνων έρχεται ακριβώς την ώρα που μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτές τις μέρες βιώνει ένα ασυνήθιστα πρώιμο κύμα ζέστης. Στη Γαλλία ο υδράργυρος πλησιάζει τους 39 βαθμούς, ανίκουστο, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 7 νεκρούς. Οι Παριζιάνοι κολυμπούν στον Σιγουάνα και αυτό έχει δείκτη κινδύνου μεγάλο. Η Ιταλία απαγορεύει τις εξωτερικές εργασίες το μεσημέρι, ενώ η Μεγάλη Βρετανία, και εκεί ήταν ανίκουστο αυτό που συνέβη, έσπασε ρεκόρ ενός αιώνα με το θερμόμετρο στο Λονδίνο να εκτοξεύεται στους 35 βαθμούς. Παρά την γενικευμένη ανησυχία πάντως για αυτό το κύμα ζέστης, οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την Ελλάδα είναι προς το παρόν καθησυχαστικές. Παρόλα αυτά, αυτό που λέμε, αφρικανική σκόνη και αφρικανική ζέστη.

Μιλάμε για το άγχος το πρώτων εξετάσεων και το πρώτων πανελλαδικών άγχος, αλλά στην εποχή των social media η θλίψη είναι πια και περιεχόμενο. Όχι το άγχος μόνο, και η θλίψη είναι κάτι που μπορεί να γίνει viral και να φέρει views, likes, χρήμα. Παλιά, πριν μερικά χρόνια δηλαδή παλιά, λέγανε ότι η θλίψη είναι το καινούριο punk, η μελαγχολία είναι το καινούριο punk. Αλλά τώρα έχουμε τη λεγόμενη οικονομία της προσοχής, που έχει μάθει πολύ καλά τι μας αγγίζει. Δάκρυα, φόβος, απόγνωση, μοναξιά, όλα αυτά τραβούν το βλέμμα, μας συγκινούν, μας κάνουν τουλάχιστον για λίγο να θέλουμε να βοηθήσουμε. Αυτή είναι η βοήθεια από τα social media, από την κοινότητα αυτή, και εκεί ακριβώς πατάει και αυτό το νέο είδος περιεχομένου. Η φιλανθρωπία ως θέαμα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Mr. Beast. Είναι ο πιο δημοφιλής YouTuber στον κόσμο, με εκατοντάδες εκατομμύρια συνδρομητές και περιουσία δισεκατομμυρίων. Ο ίδιος λέει ότι δίνει όλα του τα έσοδα σε φιλανθρωπίες, αλλά ταυτόχρονα τις κάνει και πολύ εντυπωσιακά βίντεο. Για παράδειγμα, πληρώνει 1000 εγχειρήσεις καταράκτη σε ανθρώπους που δεν έβλεπαν και το κάνει βίντεο με τίτλο 1000 άνθρωποι βλέπουν για πρώτη φορά. Ή χτίζει μια κλινική στην Αφρική για παιδιά που σώθηκαν από εκμετάλλευση και το κάνει επίσης περιεχόμενο, γιατί πρέπει να ζήσει και αυτός. Και εδώ είναι η διπλή ανάγνωση. Από τη μία όντως αλλάζει ζωές, από την άλλη βέβαια όλο αυτό είναι σχεδιασμένο για να συγκινεί και άρα να αποδίδει εμπορικά. Το συναίσθημα πουλάει, και μάλιστα όχι μόνο τη θλίψη, αλλά και την ανακούφιση, τη χαρά, την κάθαρση όταν βλέπεις ότι κάποιος σώθηκε την τελευταία στιγμή και ότι είναι καλό να καταγραφεί από την κάμερα. Αλλά υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Κάποια από αυτά τα βίντεο κατηγορούνται ως poverty porn, έτσι ονομάζονται, πορνό φτώχειας. Με απλά λόγια, η δυστυχία γίνεται προϊόν, η κάμερα ζουμάρει σε πρόσωπα απελπισμένα, σε ανθρώπους που κλαίνε, που παλεύουν για χρήματα, που αναγκάζονται να πάρουν σκληρές αποφάσεις μπροστά σε εκατομμύρια θεατές. Σε ένα από τα βίντεο, για παράδειγμα, άνθρωποι από 1 έως 100 ετών μπαίνουν σε ένα παιχνίδι για να κερδίσουν χρήματα. Μικρά παιδιά και υπερήλικες μαζί σε ένα διαγωνισμό που θυμίζει περισσότερο πίεση παρά βοήθεια, και η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή έντασης. Αν αναρωτιόμασταν γιατί το reality δεν πουλάει στην τηλεόραση, γιατί πουλάει πια online. Και προκύπτει και ένα βασικό ερώτημα: αυτή η συνένεση των ανθρώπων που υποφέρουν είναι όντως ελεύθερη? Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει να φάει ή δεν μπορεί να πληρώσει μια επέμβαση, πόσο πραγματικά μπορεί να πει όχι σε μια τέτοια πρόταση που του κάνει ο Mr. Beast? Το ίδιο ερώτημα ισχύει και σε περιπτώσεις τουρισμού φτώχειας, όπως στην Ταράβη, μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικού πόλεις στον κόσμο, όπου influencers κατηγορήθηκαν ότι εκμεταλλεύονται τη φτώχεια, γιατί, για να κάνουν content.

Είμαστε 3 λεπτά πριν τις 11, σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Γιάννης Νένε στο μικρόφωνο και στη μουσική κάθε μέρα 10 με 12. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Voice, στο Viber 698-505-1025 και βέβαια live24.gr και voice1025.gr. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με μια ωραία jazz διασκευή του Golden Brown, των Stranglers, από τον Dave Brubeck και το κουαρτέτο του. Μην ξεχνάτε, έχει το Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο, με πάρα πολύ κόσμο και ωραίες συναυλίες. Το κακό είναι ότι στις συναυλίες, ειδικά της jazz, δεν πρέπει να μιλάς πολύ και οι περισσότεροι πάνε στη συναυλία για να πούνε τα νέα τους.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των αποκλοπών και τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε συνέντευξη που δόθηκε σε παρουσίαση βιβλίου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 27 από τους 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα γυμνάσια της χώρας. Από τις 2 στις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Συνεχίζεται σήμερα στην Γεώπολη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Στις 10 ο τελικός του Europa Conference League μεταξύ Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Καιρός, ηλιακάδα σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 στους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις?
6: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μία μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.
8: Σκαρίνο, τι ho già fatto l'occhiolino. Tu venire più vicino. Gli occhi vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

Τι τύπος και αυτός ο Βινίσιο Καποσέλα. Ξεκινάμε με αυτόν τη δεύτερη ώρα μας με ένα κομμάτι θαλασσινό, μεσογειακό, με ντουζα τσα τσα τσα. Ο Βινίσιο Καποσέλα έρχεται στην Αθήνα για τις συναυλίες στο F Hill Sessions, στο λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Ένας χώρος που του ταιριάζει πάρα πολύ, με όλο αυτό το λίγο εξωτικό στυλ που έχει, αλλά και το τόσο γνώριμο. Αγαπάει έτσι κι αλλιώς πολύ την Ελλάδα. Έχει διασκευάσει, έχει τραγουδήσει ρεμπέτικα και γενικά είναι ένας τύπος που ταξιδεύει, μάλλον μιλάει για ήρωες που ταξιδεύουν και ο ίδιος ταξιδεύει και έχουν κάτι από τον κόμικ ήρωα του Ούγκο Πράτ, τον Κόρτο Μαλτέζε. Θα τον δούμε λοιπόν 9 Ιουνίου στο θέατρο της Δώρα Στράτου του Φιλοπάπου. Βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι λίγες μέρες αργότερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα του New Metal ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τους Viagra Boys και την Eka Vandal. Μιλάμε βέβαια για τους Limp Bizkit που έρχονται για να τα σαρώσουν όλα στο Release Athens 2026.

Θα ήθελα να σας μιλήσω για το opencouncil.gr, το οποίο είναι μια ελληνική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί τέχνητη νοημοσύνη για να κάνει πιο προσβάσιμες και κατανοητές τις συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων και επιτροπών, μεταξύ άλλων και του Δήμου Αθηναίων. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τι κάνει αυτή η πλατφόρμα? Μετατρέπει πολύ ωραίες συνεδριάσεις σε αναζητήσιμο περιεχόμενο. Κάνει απομαγνητοφώνηση, κάνει αναγνώριση ομιλητών, κάνει αυτόματες περιλήψεις, θεματική οργάνωση συζητήσεων και σύνδεση με τοποθεσίες και θέματα της πόλης. Οι δημότες μπορούν να βλέπουν τι συζητήθηκε για μια περιοχή ή για πολλές περιοχές της επιλογής τους ή τι θέμα είχε αυτή η συζήτηση. Μπορούν να λαμβάνουν και ειδοποιήσεις για ζητήματα που τους αφορούν, να αναζητούν αποφάσεις και παρεμβάσεις δημοτικών συμβούλων. Εμένα με εξητάρισε πάρα πολύ αυτό το θέμα και μπήκα, γράφτηκα στο opencouncil.gr, γιατί θέλω να μαθαίνω τι συζητούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επέλεξα τις περιοχές που με ενδιαφέρουν, κέντρο Αθήνας και μπλα μπλα μπλα, και πραγματικά έρχεται καθημερινά, ίσως αυτό είναι λίγο υπερβολή, αλλά έρχεται καθημερινά στο mail μου μια ενημέρωση που λέει τι συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις Δημοτικές Επιτροπές, τι είπαν τα πρόσωπα και οι παρατάξεις, τις ημερήσιες διατάξεις και τα θέματα. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι, εντάξει δεν τα διαβάζεις όλα τα θέματα, αλλά είναι ενδιαφέρον να βλέπεις τι συζητήθηκε και από ποιους. Αυτό λοιπόν που έχει, το θέμα που έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αναλογία στις συζητήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι το ωράριο μουσικής στα μαγαζιά. Η αναλογία θα μπορούσα να πω ότι είναι 8 με 10. Τα υπόλοιπα 2% είναι θέσεις στάθμευσης αμαία, θέσεις στάθμευσης αμαία, διαβάζω τη χθεσινή συζήτηση, αφαίρεση δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης και αφαίρεση δέντρων. Το κυριότερο είναι η μουσική και η παράταση του ωραρίου για να μπορούν να βαράνε τα μαγαζιά στο κέντρο της πόλης, γιατί παιδιά ξεκίνησε η τουριστική περίοδος.

Αν κάνετε μία βόλτα στο κέντρο, τώρα μια και λέγαμε για τουρισμό, τους βλέπετε πια, έχουν έρθει, έχουν καταφτάσει, κατά μιλιούνια κυκλοφορούν. Στα Εξάρχεια έχουν κυκλοφορήσει αφίσες κολλημένες πάνω στα καφάο σε φωσφοριζέ κίτρινο χρώμα που λέει «Τουρίστες, influencers, ψηφιακοί νομάδες», στα αγγλικά όλα αυτά. «Φύγετε από τη γειτονιά μας, μας καταστρέφετε τις γειτονιές μας, δεν σας θέλουμε εδώ, δεν θα παίξουμε, δεν είμαστε πρόθυμοι να παίξουμε το ρόλο του χαρούμενου local που σας υποδέχεται. Γυρίστε πίσω». Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι είναι ασφικτική η ατμόσφαιρα, ειδικά στην Πλάκα. Πραγματικά νιώθεις να σε κατακλείζει όλο αυτό το τζατζίκι μουσάκα. Αλλά όταν το καλοσκεφτείς, βλέπεις ότι το πραγματικό αξιοθέατο για τους τουρίστες είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμάς παρατηρούνε. Άλλες φορές άλλαλοι, άλλες φορές με περίεργο βλέμμα, άλλες φορές με λάγνο βλέμμα, παίζουν όλα. Αλλά εμείς είμαστε το αξιοθέατο και μετά όλο το άλλο τουριστικό, ο τουριστικός μύθος που μας περιβάλλει. Και μιλώντας για τουρίστες, θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει το όνομα παντόφλες ξενοδοχείου.

Ότι είναι η εναλλακτική περιοχή της Αθήνας, παίζουν και οι ίδιοι με εναλλακτικό στυλ, είναι αυτό στυλ των εξαρχείων ας πούμε, αλλά το θέμα είναι ο τρόπος που εξερευνούν, που παρατηρούν και που φωτογραφίζουν ας πούμε τα εξάρχεια, παράδειγμα είναι. Θα τα ξαναπούμε για αυτούς τους τουρίστες. Θέλω να μιλήσουμε για τις παντόφλες ξενοδοχείου. Αυτές τις παντόφλες που βρίσκεις πάντα δίπλα στο κρεβάτι σε ένα ξενοδοχείο και έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα τεράστιας κλίμακας. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ζευγάρια κάθε χρόνο που φοριούνται για λίγες ώρες και μετά καταλήγουν σε χωματερές. Οι περισσότερες παντόφλες κατασκευάζονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή στην Κίνα, στη Γιάνγκζου, και είναι ένα τεράστιο βιομηχανικό κέντρο αξίας 3 δισεκατομμυρίων λιρών, όπου παράγονται σχεδόν όλα τα αναλώσιμα των ξενοδοχείων. Παντόφλες, κουφάκια μπάνιου, σετ περιποίησης κλπ. Το βασικό μοντέλο παντόφλας κοστίζει μόνο 5 λεπτά. Είναι φτιαγμένο από πλαστικά υλικά 100%, πολυπριλένιο και EVA. Είναι το ίδιο υλικό που έχουν τα στρώματα γιόγκα. Τα πιο πολυτελή ζευγάρια παντόφλας κοστίζουν γύρω στα 30 λεπτά. Πάλι όμως προορίζονται για μία χρήση και το κρίσιμο είναι ότι αυτά τα υλικά χρειάζονται μέχρι και 1000 χρόνια για να διασπαστούν. Δηλαδή, η παντόφλα που φοράς και δεν είναι και βολική γιατί είναι επανάλαφρη, μπορεί να υπάρχει μέχρι ακόμη και μέχρι το 3026. Δεν εξαφανίζεται ποτέ πραγματικά, ακόμα και αν διαλυθεί σε μικροπλαστικά, περνάνε αυτά στο έδαφος, στο νερό, στα φυτά, στη θάλασσα και τελικά επιστρέφουν στην τροφική αλυσίδα. Με απλά λόγια, κάποιος στο μέλλον μπορεί να τρώει τα υπολείμματα μιας παντόφλας που φόρεσες εσύ στην Ίμπιζα. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Μόνο 500 μεγάλα ξενοδοχεία σε 5 πόλεις, Λονδίνο, Παρίσι, Βαρκελόνη, Νέα Υόρκη, Σανγκάι, πετούν περίπου 18 εκατομμύρια ζευγάρια το χρόνο, πάνω από 2.000 τόνους πλαστικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πολυτελή ξενοδοχεία απορρίπτουν 126 εκατομμύρια ζευγάρια ετησίως. Αν τα έβαζε σε σειρά, που δεν έχεις λόγο να το κάνεις, θα έφταναν από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λονδίνο. Και το παράδοξο, πολλές φορές οι παντόφλες πετιούνται χωρίς καν να χρησιμοποιηθούν. Απλώς ανοίγεις το σακουλάκι και το προσωπικό τις αφήνει στο δωμάτιο αφόρετες. Εάν έχουν ανοιχτεί, όπως λέει το πρωτόκολλο των ξενοδοχείων, πρέπει να πεταχτούν, θεωρούνται ήδη χρησιμοποιημένες. Τα ξενοδοχεία υπερασπίζονται την ύπαρξή τους, τις θεωρούν πρώτον στοιχείο πολυτελείας, το πληρώνεις δηλαδή, αλλά και μέτρο ασφάλειας γιατί μειώνουν τα ατυχήματα σε μπάνιο και σπα, που σημαίνει ότι αν συμβεί ατύχημα μέσα σε ξενοδοχείο θα πληρώσει πολλά το ξενοδοχείο για αυτό το πράγμα. Κοστίζουν χιλιάδες ευρώ σε αποζημιώσεις τέτοια ατυχήματα και σε περιπτώσεις μάλιστα, με κάποιες περιπτώσεις, οι παντόφλες συνδέονται και με την αξιολόγηση ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων. Α, μου έδωσε παντόφλες, πάρε καλή κριτική.

Μιλώντας για παντόφλες ξενοδοχείων, υπάρχουν και εναλλακτικές. Ορισμένες αλυσίδες, λίγο πιο ευαίσθητες στο θέμα, έχουν αρχίσει και αλλάζουν πορεία. Επαναχρησιμοποιούμενες παντόφλες από τσόχα, οι οποίες απολυμαίνονται πριν τις ξαναβγάλουν στα δωμάτια, υλικά από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, ακόμη και παντόφλες από φελό. Το κόστος βέβαια ανεβαίνει σημαντικά, έως και 85 φορές διαβάζω, πιο ακριβό από το φθηνό αναλώσιμο, αλλά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μειώνεται δραστικά. Κάποια ξενοδοχεία πάνε και ακόμα πιο μακριά, ζητούν από τους πελάτες να φέρουν δικές τους παντόφλες ή παρέχουν εναλλακτικά υποδήματα για χρήση στο σπα. Ειδικά εκεί είναι που μπορεί να συμβούν τα ατυχήματα. Παράλληλα, στην Ευρώπη μπαίνουν και νέοι κανονισμοί για τον περιορισμό των πλαστικών απορριμμάτων, πιέζοντας τον κλάδο των ξενοδοχείων να αλλάξει. Σε άλλες περιοχές του κόσμου η εικόνα παραμένει η ίδια. Και μπορείς βέβαια να ζητήσεις εσύ ο ίδιος, κλείνοντας το δωμάτιο, να αφαιρεθούν οι παντόφλες, να μην υπάρχουν παντόφλες, επειδή έτσι κι αλλιώς λίγο τις χρησιμοποιείς, ή απλά να φέρεις τις δικές σου. Ποιες δικές σου γνωρίζω, κυρία, γνώριζα κυρία, πάρα πολύ πελούσια, που ήταν και διευθύντρια μεγάλου γυναικείου περιοδικού κάποτε, η οποία στα ταξίδια, τα επαγγελματικά ταξίδια, που ήταν συνήθως σε πολύ καλά ξενοδοχεία και σε καλά δωμάτια, φεύγοντας έπαιρνε η γλυκούλα μαζί της και το μπουρνούζι που έδινε το ξενοδοχείο. Και όπως μας ενημερώνει το καλεντάρι της εκπομπής, η Evelyn, σήμερα έχει γενέθλια η Suzy Σούξ, γίνεται 69 ετών. Δίδυμος και αυτή, λέει, όπως ο Μόζο, ο Μόρις Έιμι, με τον οποίο τραγούδησαν πριν 33 χρόνια το Interlude, και έκτοτε δεν ξαναμίλησαν γιατί είναι γλυκούλης ο Μόρις Έιμι, όπως γνωρίζουμε, και αγαπάει όλο τον κόσμο.

Και όπως το θέλει η μυθολογία του ροκ, μετά την Suzy Σούξ και τους Banshees, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Morrissey και το Rebels Without a Cause. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Γιάννης Νένε στο μικρόφωνο κάθε μέρα 10 με 12 στον Voice 102,5. Σε λίγο μετά τον Morrissey, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι εδώ να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια χαρά! We'll be right back.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα 22% 38 κατηγορούμενος για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξελευθερώθηκε στην Κρήτη. Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα γυμνάσια της χώρας. Από τις 2 στις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Συνεχίζεται σήμερα η ιστογεώπολη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, ειδική για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στις 10 το βράδυ ο τελικός του Europa Conference League μεταξύ Crystal Palace και Ράγιο Βαγιεκάνο στην Λειψία. Καιρός λιακάδα σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 στους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Μείνετε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να κοιτάτε μακριά ώστε να αναλύετε τους κινδύνους που πιθανόν υπάρχουν. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε τον χρόνο να αντιδράσετε με ασφάλεια. Θυμηθείτε ότι αν δεν έχετε ορατότητα, πρέπει να μειώσετε ταχύτητα προκειμένου να εξασφαλίσετε την έγκυρη αντίδρασή σας σε συνθήκες που δεν γνωρίζετε πώς θα εξελιχθούν και να μειώσετε έτσι το ρίσκο της εμπλοκής σας σε συμβάν. Αξιοποιήστε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. Τα σήματα μας δίνουν πληροφορίες που είναι σημαντικές για να προσαρμόσουμε την οδήγησή μας ανάλογα με αυτές τις συνθήκες. Αν υπάρχουν πολλά σήματα, σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα. Οπότε, μειώστε την ταχύτητα και παρατηρήστε τα με ευρεία οπτική. Τέλος, παρατηρήστε το δρόμο γύρω σας και προβλέψτε. Πολλά τα ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν αν είστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι και παρατηρείτε σφαιρικά το δρόμο γύρω σας, αξιοποιώντας έτσι αποτελεσματικά τις πληροφορίες που σας δίνονται. Ένα κακό οδηγό που κινείται στο πεδίο σας μπορεί να τον αναγνωρίσετε σχετικά εύκολα. Να είστε προετοιμασμένοι από πριν για τον επάντεχο και να έχετε δημιουργήσει σενάρια αποφυγής εμπλοκής σε συμβάντα από πριν.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες που μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει. Και μπορεί να κάνει κάθε μέρα, αλλά σήμερα ακόμα περισσότερο. Με τη Λαμπρινή Τρούγκου.
1: Και το Θάνο Ψηλίδη. Και γιατί ακόμη περισσότερο? Γιατί είμαστε πάρα πολύ ζεσταμένοι για το σημερινό event που διοργανώνει ο σταθμός μας.
0: Ακριβώς, στην πλατεία Δεξαμενής, στο Κολονάκι, στις 7.30.
1: Το μπαλκόνι του Παπαζό έρχεται ξανά στην πλατεία Δεξαμενής και είμαστε πανέτοιμοι. Οπότε μια πολύ μεγάλη καλημέρα με ανυπομονησία. Θάνο, τι θα βάλεις σήμερα?
0: Θα βάλω, έλαντε, δεν ξέρω, μάλλον ό,τι βάζω κάθε μέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια κλασική αντρική λογική, αλλά μην πτωείστε, ό,τι και να φορέσετε είστε ευπρόσδεκτοι. Αν θέλετε να βάλετε και τα καλά σας, είναι ευπρόσδεκτο και αυτό.
0: Εγώ θα σημειωθεί έξτρα, θα πάρετε έξτρα πόντο εκεί.
1: Έξτρα πόντο, θα σας αφιερώσουμε ένα κόμμα. Είναι αφιερωμένο σε εσάς κάποια κομμάτια στους καλοντημένους της παρέας. Εγώ θα βάλω τα καλά μου, οι φίλες μου θα βάλουν τα καλά τους.
0: Και εγώ τα καλά μου θα βάλω, εντάξει, πλάκα έκανα.
1: Έτσι ακριβώς, κακό αστείο. Θα βάλουμε όλοι τα καλά μας και θα βρεθούμε εκεί να τραγουδήσουμε αγαπημένα μας τραγούδια που τα ακούμε συνέχεια στην καθημερινότητά μας. Και τώρα θα τα ακούσουμε live. Ποιο είναι το πιο ωραίο συνέστημα από το να ακούσουμε live ένα κομμάτι που ήθελες, που συνέχεια άκουγες τα ακουστικά σου?
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, εντάξει, ειδικά μα φέρνει και το φρέσκο αέρα του καινούριου της διασκευής, που είναι κάτι πιο έτσι διαφορετικό, αλλά κρατάει όλα τα παλιά χαρακτηριστικά, τα όμορφα.
1: Και εκείνο το ωραίο είναι που παθαίνεις, ακούς μια διασκευή και λες, τι κομματάρα είναι αυτή, και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι αυτό το τραγούδι κάπου το ξέρεις.
0: Ακριβώς, και μετά χαίρεσαι διπλά. Μπορεί
1: να,
0: και τριπλά.
1: Ή μπορεί να μην το αγαπούσες παλιά, εκεί να δεις πως χαίρεσαι. Και τώρα να το αγαπάς με τη διασκευή.
0: Πραγματικά.

0: Όπως όλοι ξέρετε, το Μουντιάλ στο 2026, δηλαδή τη φετινή χρονιά, έρχεται και δεν αργεί καθόλου για την ακρίβεια. Και εδώ πέρα θέλουμε να σας πούμε για ένα τέλειο fact το οποίο βρήκαμε και το τσεκάραμε, το οποίο έχει να κάνει με την μπάλα του Μουντιάλ, την ποδοσφαιρική μπάλα.
1: Όλα έχουν αναβαθμιστεί στο φετινό Μουντιάλ.
0: Ναι, αλλά τι γίνεται με αυτή την μπάλα? Έχει γίνει extra tech, extra τεχνολογική. Αυτή η μπάλα θα ονομαστεί Τριόντα και έχει ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης όπου καταγράφει κάθε επαφή και αλλαγή πορείας σε πραγματικό χρόνο, και αυτό γίνεται για να βοηθήσει το VAR, που ουσιαστικά είναι το σύστημα που βλέπουν αν έχουν γίνει κάποια λάθη, penalty, offside κτλ. Χέρια, και είναι αμφισβητούμενες όλες οι φάσεις. Οπότε αυτός ο αισθητήρας θα λειτουργεί στα 500 Hz και θα συλλέγει δεδομένα για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα που είναι της παραγωγής να βλέπουν καλύτερα και να έχουν καλύτερη άποψη και πιο αντικειμενική για ό,τι γίνεται μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, βέβαια, η μπάλα αυτή, αυτό που δεν λες, είναι ότι χρειάζεται φόρτιση, παιδιά. Θα τη φορτίζουν την μπάλα, δηλαδή.
0: Προφανώς, όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές κάνουν μπαταρία.
1: Εντάξει, τώρα αυτό. Εντάξει, φυσικά θα έχουν πολλές και θα είναι τέτοιο, αλλά είναι πολύ περίεργο ότι η μπάλα θα χρειάζεται να φορτίζεται πριν κάθε αγώνα και θα διαθέτει αυτονομία 6 ώρες.
0: Ακραίο, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να διαρκήσει μάτς παραπάνω από 6 ώρες, οπότε δεν θα ξεμείνει καμία μπάλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα διαρκήσει παραπάνω, αλλά εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί μας εκνευρίζει που πρέπει να φορτίζουμε τα πάντα, θα φορτίζουμε τώρα και τις μπάλες.
0: Εντάξει, δεν τη φορτίζεις, μωρέ, τι σε πειράζει τώρα, εσύ θα βλέπεις απλά το μάτς.
1: Ισχύει. Φαντάζομαι ότι αυτό θα καλύψει πολλά προβλήματα που υπάρχουν κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Μα όλη την ώρα συμβαίνουν αυτά τώρα και λένε ο ένας, α, έκανε χέρι, α, ήταν offside, α, όχι, αυτό δεν ήταν foul. Και ξέρεις, με αυτόν τον τρόπο έτσι θα ξεδιαλύνει λίγο το τοπίο.
1: Και θα υπάρχει και αυτό το να είναι πιο αξιοκρατικά.
0: Νομίζω
1: πιο...
0: για καλό γίνεται αυτό. Εντάξει, τώρα το λίγο τεχνολογικό έξτρα στο ποδόσφαιρο μπορεί σε κάποιο να τσινίσει καλή ώρα σε σένα. Αλλά νομίζω.
1: Όχι, εντάξει, και εγώ τώρα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, παιδιά. Φορτίστε τις μπάλες, όλα καλά.
0: Απλά κράζει.

0: Και μετά, μιλώντας για μουσική εδώ και συζητώντας για μουσική, μετά το νέο λανσάρισμα του Spotify, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Και πριν σας πούμε για τις αντιδράσεις.
1: Περίμενε,
0: πούμε,
1: τώρα μιλάμε για την αλλαγή λογοτύπου ή για κάποιο άλλο feature.
0: Φεύγουμε από αυτό που ήταν πολύ απλό σε σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα, παιδιά. Καθίστε να σας εξηγήσω, και αφού σας εξηγήσω, θα σας πούμε και τι αντιδράσεις υπάρχουν. Και την ταπεινή μας γνώμη, φυσικά.
1: Γιατί το λογότυπο δεν έχει αλλάξει ακόμα, να ξέρεις. Έχει
0: το λογότυπο
1: ίδιο.
0: Έχει μείνει disco λογότυπο και μας συνεχίζει να μας ενοχλεί. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Αλλά πάμε πιο βαθιά στις αλλαγές. Το Spotify λανσάρει επιπληρωμή εργαλείο AI για remix τραγουδιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βάζει τεχνητή νοημοσύνη μέσα στην εφαρμογή, η οποία αξιοποιείται με ποιον τρόπο. Μπορείς να πάρεις δύο τραγούδια και να φτιάξεις ένα δικό σου μίξ, αν πληρώσεις αυτή την έξτρα συνδρομή. Mm-hmm. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, πώς να πάρεις δύο δημιουργήματα ενός δύο καλλιτεχνών και
1: δύο διαφορετικών καλλιτεχνών.
0: Ναι, με πρωτοβουλία εντελώς προσωπική, να τα ενώσεις και να φτιάξεις ένα δικό σου κομμάτι. Και άμα είναι καλό, και μπράβο σου. Όμως, αυτό δεν θα έχει την άδεια.
1: Την official άδεια των καλλιτεχνών.
0: Την official, ακριβώς αυτή τη λέξη ψάχνω.
1: Την επίσημη
0: άδεια των καλλιτεχνών. Γιατί μπορεί αυτός να δίνει την πρόσβαση στο να το κάνεις αυτό, εφόσον το δίνει η εφαρμογή. Αλλά δεν ξέρει τι θα κάνεις με το κομμάτι του.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι και το Spotify θα λάβει τα αντίστοιχα μέτρα να στείλει σε όλους τους καλλιτέχνες του, ξέρεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γιατί είναι τόσο μεγάλες οι διαμαρτυρίες από 21 Μαΐου που ξεκίνησε αυτό και ήδη κάποιοι χρήστες το έχουν αγοράσει, όπου ο συνδιευθύνων σύμβουλος Spotify, Alex Nordstrom, έχει αρχίσει να κάνει δηλώσεις, γιατί τους κατηγορούν πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχει πει ότι όντως έχουν λάβει όλα τα μέτρα, αλλά πάρα πολλοί χρήστες ακόμη σταματάνε και τη συνδρομή τους στο Spotify.
1: Γενικά, το να είναι χρήστες στο Spotify ανεξαρτήτως του AI, έτσι.
0: Ναι, ανεξαρτήτως του AI, τους θεωρούν ότι αυτό παραβαίνει γενικά τους κανόνες της μουσικής και δεν είναι κάτι με το οποίο δεν συμφωνούν, οπότε φεύγουν. Εκείνοι είπαν ότι εφόσον αυτό συμβαίνει σε άλλες εφαρμογές, που όντως συμβαίνει στο TikTok, συμβαίνει πάρα πολύ, και στο SoundCloud συμβαίνει πάρα πολύ σε άλλες εφαρμογές, mm-hmm. ας το κάνουμε εμείς μέσα στην εφαρμογή μας για να το έχουμε πιο ελεγχόμενο.
1: Ναι, απλά στο TikTok γίνεται τελείως unofficial. Δηλαδή, όλοι οι χρήστες που απλά ξέρουν να μιξάρουν και είναι λίγο DJs, απλά παίρνουν κομμάτια, τα μιξάρουν, γίνονται viral αυτά στο TikTok, πάνε τάπα, γίνεται χαμός. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν έχει από πίσω του κάποια εταιρεία η οποία το στελεχώνει όλο αυτό να γίνεται.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτό θα γίνεται πολύ συστηματικά και δεν ξέρουμε τι προεκτάσεις μπορεί να πάρει. Και όντως είναι λίγο επικίνδυνο για τη μουσική βιομηχανία.
1: Εσένα σε ξενερώνει αυτό στο Spotify?
0: Εμένα μου έχουν αρέσει κατά καιρούς πάρα πολλά κομμάτια τα οποία ήταν τέτοια ρημιξάκια. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι πρέπει να ανοιχτεί η πρόσβαση για να το κάνουμε όλοι αυτό. Γιατί δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει.
1: Okay. Ένας τρόπος υπάρχει να το μάθουμε.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν έχεις διάθεση για υπαίθριο πάρτι στην πόλη, τότε σημείωσε το Street Full of Dance την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησίο. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, η πλατεία θα γεμίσει με κόσμο και μουσική house afro σε μια απογευματινή street γιορτή με καλοκαιρινή διάθεση και ελεύθερη είσοδο. Πάρε λοιπόν την παρέα σου και βγείτε να εγκαινιάσετε το Σαββατοκύριακο με πάρτι στην καρδιά της πόλης. Ήταν το «Τι, πότε, πού» με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Okay.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Voice 102,5.

0: Και μια και συζητήσαμε για το Spotify, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα δικά μας, τις δικές μας τις εφαρμογές. Γιατί ο Voice 102,5, παιδιά, απέκτησε δική του εφαρμογή και για iOS και για Android.
1: Καλώς ήρθες στα όλα τα κινητά των κόσμων που θέλουν να κατεβάσουν και να μας ακούνε από το κινητό τους, μόνοι τους, χωρίς να χρειάζεται να μπαίνουν σε κανένα web και να είμαστε πάντα μα πάντα μαζί.
0: Ακριβώς, για να μας έχετε πάντα μαζί σας, θα κατεβάσετε τώρα που μιλάμε το application και με ένα μόνο κλικ θα ακούσετε ζωντανά τον αγαπημένο σας σταθμό, εμάς και τους υπόλοιπους συμπαραγωγούς μας που θα τους ακούτε όλη την υπόλοιπη την ημέρα, την Αθηνά μας μετά, τη Χαρά, το Δημήτρη, το Σωτήρη, το Σαββατοκύριακο, τα κορίτσια μας, το πρωί, το Γιάννη, τον Νένε, την επιστήμη μας, όλους τους παραγωγούς μας. Θα ανακαλύψετε εκεί μέσα βέβαια και τους διαγωνισμούς που τρέχουν συνέχεια. Θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, για τη μουσική. Τα έχει όλα. Ό,τι σας ενδιαφέρει, ό,τι λέμε εδώ, είναι εκεί μέσα.
1: Συναυλίες που κάνουμε και σήμερα. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πάντα εκεί.
0: Και πάρα πολλά ωραία νέα, μουσικά νέα. Από εκεί πάρα πολύ στοχευμένα. Έχουμε και μουσικά νέα. Voice 102,5. Τώρα θα είμαστε πάντα μαζί σας, στο κινητό σας, με ένα μόνο κλικ.
1: Είναι διαθέσιμη και για Android και για iOS, οπότε μπορείτε να την κατεβάσετε ό,τι κινητό και αν έχετε.
0: Και είναι και πανέμορφη, να πω εγώ. Είναι πανέμορφο το νέο μας αποκτήμα. Είναι πολύ ωραία σχεδιασμένη από εδώ, από την ομάδα μας. Και θέλω να σας πω ότι αν δυσκολεύεστε να τη βρείτε, που δεν θα δυσκολευτείτε, απλά θα γράψετε Voice 102.5, εμείς τώρα στα social media θα ανεβάσουμε ένα βιντεάκι με ένα link επάνω που τσακ το πατάτε και τσακ την κατεβάζετε και τελειώσατε.
1: Και μπορείτε να δείτε και πώς είναι μέσα ακριβώς.
0: Ακριβώς.

0: Σε αυτό το σημείο ήρθε η στιγμή να σας αποκαλύψουμε τη σημερινή μας καταγγελία. Η καταγγελία είναι κάτι που κάνουμε σε κάθε μας εκπομπή, γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα στην καθημερινότητα τα οποία μας εκνευρίζουν και θέλουμε να τα καταγγείλουμε.
1: Με αγάπη να καταγγείλουμε.
0: Κάποιες φορές με αγάπη, κάποιες φορές με όχι τόση αγάπη. Σήμερα εγώ δεν έχω καθόλου αγάπη για αυτό που θα πω και το καταγγέλλω, μπας και σταματήσει να συμβαίνει επιτέλους. Δεν αντέχω άλλο να ξυπνάω 7 η ώρα το πρωί και 6 η ώρα το πρωί από ανθρώπους που είναι γύρω στα διπλανά σπίτια, στις γειτονιές, μάστρες κτλ. Και κάνουν φασαρία. Αυτό πρέπει να σταματήσει οπωσδήποτε και να δημιουργηθεί φασαρία μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα. Να είναι 10 η ώρα το πρωί, να είναι 9 η ώρα το πρωί, να είναι 11, όχι στις 6 και στις 7, για όνομα του Θεού.
1: Ο Θάνος δεν μιλάει για τις ώρες κοινής ησυχίας. Τις γνωρίζουμε, τις κατανοούμε, αλλά πολλές φορές είναι για θέμα καλής θέλησης να μην μαζεύεις τα φύλλα σου το πρωί.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Την αυλή
0: και να μην βάζεις το φυσιτήρι να κάνει φασαρία τώρα, λες και περνάει τάγκ απ' έξω από το σπίτι σου. Και εντάξει, προφανώς τώρα που είναι και καλοκαίρι, παιδί μου, ανοίγουμε και ένα παντζούρι, ανοίγουμε και ένα μπαλκόνι να μπαίνει λίγος αέρας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, γενικά σε κάποιους χώρους υπάρχουν οι κανόνες οι βασικοί και υπάρχουν και οι άγραφοι.
0: Αυτός είναι ένας άγραφος.
1: Αυτός είναι λίγο άγραφος και έχω και εγώ έναν άγραφο να κολλήσω τώρα, μια και είναι διπλή καταγγελία σήμερα. Σε χώρους όπως γραφεία, σε χώρους όπου υπάρχει πάρα πολύ ησυχία, που κάνεις μια δουλειά. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι θόρυβοι μπορεί να συμβούν κάποια ατυχήματα κτλ. Αλλά πράγματα όπως κάτι. Σούπερ δυνατά φταρνίσματα που από το ένα γραφείο είσαι στο ένα γραφείο και ακούγονται μέχρι το άλλο γραφείο.
0: Εννοείς άμα το κάνει όλος επίτηδες.
1: Γιατί πρέπει να το καταλάβει ότι αυτό μπορεί να ταράξει τον άλλον που είναι focus σε κάτι και κάνει μια δουλειά.
0: Ναι, αλλά αυτοί κάποιοι άνθρωποι δεν το

0: ελέγχουνε.
1: Ναι, τέλος πάντων, εγώ έχω τις ενστάσεις μου για το αν το ελέγχεις ή όχι, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο ελεγχόμενο.
0: Άρα νομίζω ότι είναι επίτηδες.
1: Βάζει και λίγο φωνή. Ή ας πούμε αυτοί που σπάνε τα μπουκάλια, που εκεί που πίνουν νερό, ξαφνικά πιάνουν το νερό, τους πίνουν όλα τα νεράκια και τα λοιπά, παίρνουν τα μπουκάλια και κάνουν παπ. Και ξέρεις, εσύ σε φάση, τώρα ή έχει γίνει, έχει σκάσει βόμβα ή απλά... Ή απλά κάποιο είναι πάρα πολύ νευριασμένο.
0: Να σου πω εγώ το άλλο, το χειρότερο. Πάρα πολύ δυνατό και παρόλα αυτά εξίσου ενοχλητικό ήχο κινητού που χτυπάει. Όλη την ώρα.
1: Ναι,
0: και ξανά και ξανά
1: και
0: ξανά.
1: Και γενικά στα γραφεία, μην αφήνετε το κινητό σα στο δυνατό. Γιατί υπάρχει περίπτωση να το αφήσετε πηγαίνοντα στο τουαλέτα σε κάποιο άλλο γραφείο. Και αυτό να χτυπάει. Και όλοι οι άλλοι γύρω να κάθονται να ακούνε την κίνηση.
0: Να σα κάνω
1: τον ήχο.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά να ακούνε έναν ήχο, ο οποίο είναι ασταμάτητο. Γιατί εσύ προφανώ που είσαι εκεί, στο άλλο γραφείο, δεν ακούσω ότι χτυπάει το κινητό σου.
0: Οπότε όλα αυτά να σταματήσουν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Προσοχή με του θορύβου.

0: Και πάμε τώρα στον κόσμο των ταινιών.
1: Γιατί πολύ αργήσαμε σήμερα να πάμε σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και πολύ αργή η πρεμιέρα που την ανυπομονούμε να έρθει της Οδύσσειας του κινηματογράφου στις 17 Ιουλίου.
1: Του Christopher Nolan.
0: Ναι, έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Ως τότε, και αν ανυπομονείτε κι εσείς, έχουμε να σας πούμε μερικά έτσι gossips από αυτήν, για να ζεσταθούμε και να την περιμένουμε ακόμη πιο πολύ.
1: Celebrities είναι τα αγαπημένα της αυτά.
0: Τα αγαπημένα μου τα gossip. Οπότε πάμε στο γεγονός ότι ο Matt Damon αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι ο Christopher Nolan έχει χαρακτηρίσει την ερμηνεία της Zendaya στην ταινία ως τέλεια.
1: Προσέξτε το χαρακτηρισμό του, τέλεια.
0: Αυτό λέει, είναι ένα επίπεδο επένου που όσοι δουλεύουν με τον Nolan δεν παίρνουν εξαιρετικά σπάνια. Δεν τα λέει αυτό ο Nolan, είναι εγκρατής.
1: Φανταστείτε πόσο καλή δουλειά και πόσο καλή ηθοποιός είναι η Zendaya.
0: Ο Damon μάλιστα είπε έτσι χαριτολογώντας ότι αυτός και ο Tom Holland είχαν αρχίσει να νιώθουν ότι ζηλεύουν την ώρα των γυρισμάτων με όλο αυτό. Και ρωτούσαν ο ένας τον άλλον ανάμεσα στα διαλύματα άμα κάποιος από τους δύο έχει πάρει κάποιο είδους credit από αυτό, από τον, τους έχει πει κάποιο μπράβο, και κανένας από τους δύο δεν είχε πάρει τίποτα. Δηλαδή ήταν.
1: Όλα η Zendaya τα έπαιρνε.
0: Όλα η Zendaya.
1: Χάσατε σε αυτό το παιχνίδι.
0: Χάσατε, και μάλιστα. Να πούμε σε αυτό ότι το κορίτσι είναι τόσο ταλαντούχο που μάλιστα έπαιζε την ίδια στιγμή με την Οδύσσεια. Γύριζε και το Euphoria.
1: Το οποίο.
0: Τα γύριζε μαζί και ερχόταν, λέει, αυτή πήγαινε. Άφηνε όλους άφωνους με την ερμηνεία της που έκανε στα γυρίσματα. Και μετά πήγαινε κατευθείαν στα γυρίσματα τα άλλα.
1: Ακραίο. Και είναι τελώς κόντρα ρόλοι εντωμεταξύ ο ένας και από τον άλλον, έτσι.
0: Είναι Euphoria fan, παιδιά, το αποκάλυψα τώρα.
1: Εντάξει,
0: οπότε
1: εγώ είμαι γενικά fan όλων αυτών των ταινιών.
0: Ναι, βλέπει το Euphoria, τέλος πάντων δεν είναι fan. Βλέπει Euphoria, εγώ δεν το βλέπω για να πω την ερμηνεία της από εκεί, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ καλή ηθοποιός.
1: Απλά φαντάζομαι πόσο κόντρα ρόλος είναι ο ένας που κάνει στο Euphoria και ο άλλος που κάνει στο Οδύσσεια. Και ναι, φαντάζομαι ότι θα είχε κάψει και η κοπέλα. Ενώ πώς γίνεται να τα πάει τόσο καλά.
0: Είναι πραγματικά, να το έχεις.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, συνένωμος του κόμματος που ανακοίνωσε χτες ο Αλέξης Τσίπρας. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Σήμερα αναμένουν να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 από τους 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα γυμνάσια της χώρας. Από τις 2 στις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Στις 10 ο τελικός του Europa Conference League μεταξύ Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Καιρός ηλιακάδα σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Και αγαπάμε να καταγγέλουμε, αλλά λίγο περισσότερο αγαπάμε τις δικές σας καταγγελίες, αυτές που μας στέλνετε εσείς. Και σήμερα αξίζει να διαβάσουμε μία. Την καταγγελία του Γιάννη, ο οποίος.
1: Θέλει να καταγγείλει ένα περιστατικό σε ένα λεωφορείο.
0: Σε ένα λεωφορείο το οποίο έγινε μόλις χθες. Είναι φρέσκια φρέσκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης τώρα. Καλημέρα, παιδιά. Σας αναφέρω ένα γενές περιστατικό στο λεωφορείο χθες. Ένα κορίτσι, γύρω στα 25 έτη, μιλούσε επί 25 λεπτά πολύ δυνατά. Την παρατήρησε ένας κύριος και. Μάλλον της το είπε, θέλει να μας πει, και συμφώνησαν και οι υπόλοιποι επιβάτες. Α, της έκανε παρατήρηση. Της έκανε παρατήρηση ένας κύριος και συμφώνησαν και οι υπόλοιποι επιβάτες. Κατέβηκε, δεν ζήτησε συγγνώμη και αντιθέτως, έλεγε, λέει, δυνατά ότι είναι δικαίωμά της να φωνάζει.
1: Εντάξει, αυτό είναι τέρμα λάθος. Έτσι δεν είναι δικαίωμα κανενός να φωνάζει, ειδικά όταν βρίσκεται σε χώρο με άλλους ανθρώπους.
0: Είναι όντως έτσι και είναι πολύ ενοχλητικό, γιατί στο λεωφορείο τα πράγματα ακούγονται και πάρα πολύ περισσότερο δυνατά, επειδή είναι κλειστός ο χώρος. Και αν φοράς ακουστικά, δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος το βόλ της φωνής του, το βόλιμ της φωνής του, το πόσο το ανεβάζει, το κατεβάζει. Οπότε καλύτερα να προσπαθούμε λίγο να περιορίσουμε αυτές τις κλήσεις σε λίγα
1: δευτερόλεπτα.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα, όχι δεσιμπέλ.
1: Εντάξει, δευτερόλεπτα μπορεί να χρειάζεται να μιλήσει, αλλά τουλάχιστον φωνάζει.
0: Λίγα λεπτά, ναι, και εντάξει, αν σου κάνει και ειδικά κάποιο παρατήρηση, μάλλον πρέπει μόνο γιατί.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέμε σε extreme καταστάσει, απλά θε να πει κάτι.
0: Κυρίω μωρέ, είναι και λίγο κρίμα να τσακωνόμαστε μέσα στα μέσα μαζική μεταφορά. Δηλαδή, αν κάποιο σου πει κάτι, μην ανοίξει τη συζήτηση. Πε ένα εντάξει, είτε συμφωνεί είτε όχι, γιατί αυτό μεταφέρεται και στου άλλου. Δηλαδή. Τώρα να αρχινήγουν τέτοιες συζητήσεις, να μπλέκεται ο ένας, κυρία μου, να πω τη γνώμη μου, εγώ να πω τη γνώμη μου, δεν έχει πολύ νόημα. Οπότε, αν σας κάνει κάποιος παρατήρηση, δεχτείτε την, ρε παιδί μου, για την καλή
1: τιμή.
0: Άμα
1: είναι λογική, έτσι. Άμα δεν είναι και λογική, απλά
0: ναι,
1: δεν απαντήσει τίποτα και γεια.
0: Να προσπαθούμε όμως και μέσα στα λεωφορεία τώρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, προς Θεού, όχι.
0: Γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι μέσα. Οπότε το σεβόμαστε και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την καταγγελία. Και τώρα, Θανώ, εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ είσαι ο αστείος φίλος της παρέας.
1: Δεν ξέρω γιατί με το ρωτάς αυτό. Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου, βασικά.
0: Δεν έχει κάθε παρέα τον αστείο της παρέας της.
1: Καλά, στις παρέες, ο αστείος της παρέας είναι ο συνδετικός κρίκος της παρέας γενικά.
0: Είναι ο συνδετικός κρίκος.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Υπάρχουν ολόκληρες μελέτες για τον αστείο της παρέας τελικά. Δεν είναι μόνο κάτι που λέμε μεταξύ μας. Είναι αυτός που κουβαλάει το μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος. Σιωπηλά.
1: Είναι σιωπηλός μαχητής.
0: Σιωπηλός μαχητής είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε παρέα. Νομίζω όλοι έχουμε αυτόν που τον πάντα ρωτάμε, αυτός θα έρθει. Και δεν θες να πεις ότι άμα θα έρθει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο όμως? Όταν είναι δύο οι αστείοι της παρέας.
0: Α, και κάνουν παιχνίδι.
1: Και κάνουν κόμπο μεταξύ τους και γίνεται τώρα χαμός κάθε φορά που είναι οι δυο τους.
0: Οι αστείοι της παρέας που λες, Θάνο, έχουν υψηλότερη κοινωνική νοημοσύνη και έχουν και μεγαλύτερη συναισθηματική επίγνωση. Ξέρουν δηλαδή πώς είναι αυτή η παρέα, ποια είναι τα. Η ισορροπία αυτής της παρέας και μπορούν να καταλάβουν και ποια είναι τα συναισθήματα που παίζουν εκείνη την ώρα. Mm. Άρα, πόσα αστεία πρέπει να πει για να το ανεβάσει λίγο το
1: mood. Άμα είναι πολύ πεσμένη η παρέα, δηλαδή πρέπει να αρχίσει και να πυροβολεί τώρα ανεξέλεγκτα.
0: Ουσιαστικά έχουν μεγαλύτερη σύνδεση νευρολογικά στον εγκέφαλό του εκείνη τη στιγμή δημιουργούν. Το γέλιο συγχρονίζεται με τον εγκέφαλο. Το γέλιο, επειδή συγχρονίζει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου μεταξύ ανθρώπων, δημιουργούν αυτή την νευρολογική σύνδεση και κάτι ακόμη. Που μου κάνει πάρα πάρα πολύ εντύπωση και πείτε μου και εσάς αν σας κάνει εντύπωση, είναι ότι η προσμονή του γέλιου πριν καν το πούμε το αστείο αυξήνει μετρήσιμα τα επίπεδα ενδορφινών.
1: Ναι, προφανώς. Γι' αυτό όταν κάποιος ξέρει να χτίζει ένα αστείο ή να το λέει, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο σωστό, γίνεται όλο επί πάρα πολύ πιο αστείο από το να το πει απλά έτσι.
0: Αν είστε λοιπόν ο αστείος της παρέας σας, μπράβο σας και shout out σε όλους εσάς.
1: Και μην σταματήσετε ποτέ.
0: Και σας αφιερώνουμε και το επόμενο κομμάτι.

0: Και πάμε για μια αναδρομή στα παιδικά μας χρόνια, στο παρελθόν. Throwback που λένε εμείς.
1: Βγάλτε το φτιάρι, γιατί αρχίζουμε να σκάβουμε εδώ πέρα.
0: Throwback, throwback. Και πάμε να μιλήσουμε για τα check-in. Θάνο, έκανες check-in όταν ήσουν να νιώσω.
1: Εσύ θα αναφέρεις μάλλον στο check-in του Facebook.
0: Ακριβώς. Υπήρχε μία τάση.
1: Πριν, ανέκανα, λέει.
0: Πριν κάποια χρόνια, και νομίζω μεγάλη μικρή το κάναμε αυτό. Μπαίνανε στο Facebook και γράφανε. Ο Θάνος Ψηλίδης
1: με τη Λαμπρινή Τρούγκου
0: είναι στο
1: στούντιο της Athens Voice και νιώθουν χαρούμενοι.
0: Και νιώθουν χαρούμενοι. Έλεγες και πώς νιώθεις που είσαι εκεί. Και από κάτω σχολίαζαν οι φίλοι σου. Τι σχόλια μας γράφανε?
1: Χαχαχαχαχα, γιατί δεν μου είπατε εμένα να έρθω κι εγώ. Ναι. Ρε, τι κάνετε εκεί πέρα.
0: Να περάσω, πω τέλειο.
1: Ακριβώς.
0: Και λοιπά. Υπήρχε αυτή η τάση. Όποτε έβγαινες, έκανες εκείνο. Οπότε καμιά φορά έλεγες, βαριέμαι να βγω, αλλά δεν θα έχω τσεκίν σήμερα. Μετά Παρασκευή και Σάββατο σου λέει, έλειψε αυτό που πήγε.
1: Είναι πάρα πολύ ακραίο. Εγώ θα σου πω και το άλλο το οποίο έπαιζε πάρα πολύ. Άμα ήθελες να βγεις για καφέ, ανέβαζες τον τοίχο σου στο Facebook. Ψή κανείς καφέ.
0: Ψή κανείς καφέ.
1: Ψή με PSI, έτσι. Ψή κανείς καφέ.
0: Ψή κανείς καφέ.
1: Με όλα γκρίκλεις, όλα όμως γκρίκλεις, ούτε ένα ελληνικό μέσα. Και σου απαντάγανε πραγματικά και πήγαινες για καφέ με αυτούς που σου απαντάγανε.
0: Αυτό ήταν λίγο ωραίο. Το check-in το καταργούμε. Ευτυχώς για μας καταργήθηκε. Εμείς λέμε ευτυχώς γενικά και για τα δύο ότι καταργήθηκαν, σωστά.
1: Εντάξει, τώρα πλέον έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε μηνύματα κινητό.
0: Καλύτερα,
1: άλλο...
0: πιο προσωπικά είναι όλα αυτά.
1: Είναι λίγο πιο προσωπικά.
0: Στείλτε μας βέβαια εσείς αν σκέφτεστε, αν νομίζετε ότι αυτό θα ξαναγυρίσει κάποτε, ή αν θα θέλατε, στο Viber του σταθμού 698-505-1025 ή στο live chat voice1025.gr, και πείτε μας λίγο τη γνώμη σας, ναι ή όχι.

0: Είχαμε εδώ μια συζήτηση με τη Λαμπρινούλα σχετικά με το πώς περπατάμε. Εσείς έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς περπατάτε και άμα περπατάτε σωστά ή άμα κάνετε κάποιο λάθος?
1: Ή άμα μας ακούει κανείς που περπατάει τώρα. Τώρα είναι η στιγμή να το κάνεις σωστά.
0: Κάνε το live τώρα και δες, περπατάς σωστά ή περπατάς λίγο περίεργα, γιατί έτσι έχεις μάθει και δεν το έχεις παρατηρήσει και ποτέ στη ζωή σου.
1: Διαβάσαμε λοιπόν κάποια πράγματα που εξηγούν τα λάθη του περπατήματος.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι κάποια λαθάκια τα οποία κάνουμε, μπορεί να κάνουμε βασικά όλοι, μπορεί κάποιος να κάνει κάποια από αυτά, τα οποία κάνουν όλη την διαδικασία του περπατήματος λίγο λάθος.
1: Οπότε, νούμερο ένα.
0: Γι' αυτό τα λέμε, λίγο για να τα βρούμε. Νούμερο ένα, μήπως περπατάς πάρα πολύ αργά, σαν χελώνα.
1: Και ενοχλείς και τους πίσω. Και οι φίλοι σου λένε έλα λίγο πιο γρήγορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το δικό σου περπάτημα αν επηρεάζει εσένα. Μπορεί να επηρεάζει όμως τους γύρω σου. Οπότε...
1: Το πρώτο λάθος είναι αυτή που περπατάνε αργά.
0: Θέλει μια σωστή ταχύτητα.
1: Το δεύτερο, το οποίο είμαι πολύ ένοχη και πολλοί είμαστε ένοχοι, είναι αυτή που όταν κρατάς το κινητό σου την ώρα που περπατάς. Το κρατάς συνέχεια στο χέρι.
0: Το κρατάς στο χέρι και κάνεις όμως το βήμα κανονικά ή το κρατάς μπροστά σου και
1: μετά. Ναι, και κάνεις scroll και γράφεις μηνύματα.
0: Αν κάνεις και scroll όταν περπατάς.
1: Ναι,
0: και
1: καλά.
0: Μετά κατηγορείς τους ανθρώπους που απλά πηγαίνουν αργά.
1: Ναι, εντάξει, ότι λέμε δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε κιόλας. Τρίτο είναι ότι κάνεις μπροστά το στήθος σου.
0: Ότι γέρνεις.
1: Γέρνεις ουσιαστικά την ώρα που περπατάς.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνεις λίγο για να δώσεις και όθηση, ε.
1: Βοηθάει, γιατί εδώ καταγράφεται σαν λάθος.
0: Λάθος είναι. Πρέπει να περπατάς σωστά, έξω στήθος, ώμοι πίσω και να έχεις μια στάση, ρε παιδί μου, η οποία, και να κουνάς και χέρια. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο λάθος που κάνουν πάρα πολύ είναι ότι στο περπάτημα που γίνεται ουσιαστικά με τα πόδια, δεν πιέζεις με τους γλουτούς σου ώστε να δώσεις πραγματική όθηση στο βήμα σου. Απλά κουνάς τα πόδια σου. Το οποίο αυτό είναι λάθος. Πρέπει να δίνεις όθηση με τους γλουτούς.
1: Και τέλος είναι να μην σηκώνεις το βήμα σου. Δηλαδή να σέρνεις τα πόδια.
0: Να σέρνεσαι, σαν σαλιγκάρι.
1: Να σέρνεσαι. Πολλοί σέρνονται, ακούγονται μέχρι και τα παπούτσια του.
0: Ποιος το κάνει αυτό, ρε.
1: Ποιος το κάνει αυτό,
0: ρε. Για πες, ποιος το κάνει.
1: Με έχει δικάσει εδώ. Με έχει δικάσει πραγματικά. Θα με συμπαθεί κανείς μετά από αυτή την εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και στον ήχο αλλά και στην απόδοση στο περπάτημα. Και επειδή έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι το περπάτημα, όχι τα 10.000 βήματα, τα 7.500 καταλήξαμε εδώ ότι είναι το σωστό, βοηθάνε πάρα πολύ και στην ψυχική υγεία και στη σωματική υγεία. Άμα είναι να το κάνετε, βρε παιδιά,
0: κάντε το σωστά.
1: Κάντε το σωστά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Και είπαμε για τον αστείο φίλο της παρέας, αλλά αυτό που δεν είπαμε και θέλουμε να σας πούμε είναι ότι σε μια φιλία καμιά φορά, αντί να είμαστε ο αστείος ή ο φίλος που θέλουν όλοι, μπορεί, ανθρώπινο είναι και αυτό, να είμαστε και το πρόβλημα σε μια φιλία.
1: Και άθελά μας πολλές φορές έτσι.
0: Ο τοξικός φίλος. Και πολλές φορές κάνουμε πράγματα, δηλαδή εμείς διαβάζοντας αυτή τη λίστα αρχίσαμε να σκεφτόμαστε αν τα κάνουμε. Κάνουμε πράγματα σε μια φιλία που αντί να τη βοηθάνε να δεθεί πιο πολύ και να γίνει,
1: να ανθίσει,
0: τη δημιουργούν το αντίθετο. Και γρήγορα σας πάμε στο ψητό και να σας πούμε ότι ο φίλος που είναι λίγο δημιουργεί πρόβλημα στη φιλία είναι αυτός ο φίλος που έχουμε που εμφανίζεται μόνο όταν χρειάζεται κάτι.
1: Αυτός είναι πάρα πολύ κλασικό. Σίγουρα κάνετε όλη εικόνα στο μυαλό σας έναν άνθρωπο που έχετε στη ζωή σας που είναι φίλος και έρχεται μόνο όταν θέλει κάτι από εσάς.
0: Και συνεχίζουμε με το επόμενο. Είναι όταν αυτός ο φίλος κάνει κάθε συζήτηση. Υπάρχει ένας φίλος που κάνει κάθε συζήτηση για τον εαυτό του. Δηλαδή κάθεστε, μιλάτε, λέτε κάτι, ένα θέμα γενικό, και αρχίζει και λέει δηλαδή εμένα.
1: Το κάνει όλο...
0: Δηλαδή σε μένα.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα κάποιοι το κάνουν και ασυναίσθητα αυτό το πράγμα εντωμεταξύ. Εγώ το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ. Ένας άλλος τύπος φίλου ουσιαστικά, μπορεί να είστε κι εσείς, μπορεί να μην είστε εσείς, αλλά ξέρετε κάποιον. Ή χαρακτηριστικό είναι ότι κάποιος γκοστάρει και δεν συνεχίζει μια δύσκολη συζήτηση που ξεκινάει κάποιος άλλος φίλος, κάποιο άλλο μέλος της παρέας. Οπότε αυτό τι κάνει, κάθε φορά που έρχεται στο προσκήνιο της συζήτησης κάτι το οποίο είναι λίγο έτσι πιο βαρύ.
0: Όχι μόνο βαρύ, είναι και, και για το μεταξύ σας. Όταν πάει να συζητήσετε κάτι σημαντικό, ρε παιδί μου, για τη φιλία σας, κάθε και το κάνει.
1: Αυτό, ναι. Το διακομωδεί, ρε παιδί μου, το περνάει έτσι στον ντούκου. Το οποίο είναι πολύ κακό αυτό.
0: Επίσης, όταν του λες ένα κακό πράγμα, ένα feedback, ας πούμε, μια ανατροφοδότηση για τη φιλία σας, αυτό το παίρνει σαν προσωπική επίθεση. Δεν μπορεί να δεχτεί κάποιο κακό σχόλιο.
1: Ναι, και αυτό είναι θέμα κλειστού. Ξέρεις, είναι θέμα άμυνας αυτό.
0: Και πάμε στο χαρακτηριστικό φωτιά. Είναι ότι αυτός ο φίλος συνήθως κάνει gossip για τους άλλους φίλους, σε σένα για σένα, από σένα σε σένα. Καταλάβατε.
1: Και αυτό είναι πολύ κλασικό.
0: Ό,τι λέει πίσω από την πλάτη σου, το λέει σίγουρα.
1: Επειδή όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και οι ρυθμοί ζωής είναι πάρα πολύ γρήγοροι, καμιά φορά μπορεί να μην κάνουμε focus τόσο στις φιλίες και να τα περνάμε λίγο όλα αυτά έτσι. Αλλά παρατηρήστε κι εσείς για τον εαυτό σας πρώτα και μετά για τους φίλους σας, άμα ισχύει κάτι από αυτά ή αν θέλετε να αλλάξετε κάτι σε σχέση με το πώς συμπεριφέρεστε στους φίλους σας, γιατί αυτό εξαρτάται μόνο από εσάς τους ίδιους και από κανέναν άλλον. Εσείς πρέπει να είστε πρώτα σωστοί και μετά όλοι οι υπόλοιποι.

0: Πάμε λίγο τώρα πιο μακριά από την Ελλάδα και σίγουρα και από την Ευρώπη. Πάμε λίγο στην Αμερική, όπου έρευνες δείχνουν ότι πάνω από 1000 άνθρωποι καθημερινά γίνονται εκατομμυριούχοι στην Αμερική, παιδιά.
1: Έχουμε ελπίδα, παιδιά.
0: Αυτό ακούγεται πάρα πολύ τρελό και παράλογο, αλλά είναι μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης του πλούτου δεν προέρχεται από κάποιο λαχείο ζωής ή κάποιο, ξέρω εγώ, τυχερό παιχνίδι το οποίο κέρδισαν λεφτά, αλλά συνδέεται κυρίως με την άνοδο των τιμών των ακινήτων, του συνταξιδιωτικού λογαριασμούς, τα κέρδη από το χρηματιστήριο και γενικώς την επιχειρηματικότητα.
1: Άρα αυτό είναι πολύ θετικό και ελπιδοφόρο όντως.
0: Είναι ελπιδοφόρο όντως, αρκεί να ασχολείσαι ή να έχεις την τάση να ασχοληθείς με κάτι από όλα αυτά.
1: Δεν σου έρχονται δυστυχώς εξ ουρανού αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν παγκόσμια στοιχεία πλούτου λοιπόν που τα αναλύουν όλα αυτά τα πράγματα. Οι ΗΠΑ είναι αυτές που έχουν τη σημαία και δημιουργούν τους περισσότερους εκατομμυριούχους πιο γρήγορα σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, να πούμε εδώ ότι το να θεωρείς εκατομμυριούχος δεν σημαίνει ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε. Πώς βλέπαμε το τηλεπαιχνίδι εκατομμυριούχος και λέγαμε αυτός έγινε εκατομμυριούχος.
0: Σίγουρα, ειδικά τη σήμερα ημέρα. Το να είσαι εκατομμυριούχος σημαίνει

0: Οκ, okay, εννοείται είσαι πλούσιος, έχεις μια άνεση πολύ καλή κτλ. Αλλά το 1 εκατομμύριο κάποτε τελειώνει.
1: Έχουνε δεν χρειάζεται καν να έχεις ένα ιδιωτικό τζέτ ή να έχεις κάποιο γιότ για να είσαι εκατομμυριούχος. Μπορείς να μην έχεις καν τη δυνατότητα να έχεις κάτι τέτοιο.
0: Μα δεν μπορείς στην πραγματικότητα. Τα ιδιωτικά τζέτ κάνουν πολλά εκατομμύρια.
1: Ναι, άρα έχουν αλλάξει και γενικά οι τιμές. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε. Ναι. Και υπάρχουν μάλλον πολλοί από εσάς, από τους ακροατές μας, που ξέρουν καλύτερα από όλα αυτά από εμάς. Γιατί εμείς από εκατομμύρια δεν ξέρουμε.
0: Σίγουρα όμως.
1: Χαιρόμαστε για αυτούς.
0: Σίγουρα είναι τεράστιο milestone το να πετυχαίνεις, ρε παιδί μου, να είσαι εκατομμυριούχος. Είναι έτσι σαν τίτλος μέσα σου, μπορείς να το δεις και να πάρεις και λίγο τα πάνω σου, να πάρεις δύναμη. Αλλά σίγουρα δεν σου αρκεί για να περάσεις όλη σου την υπόλοιπη ζωή αν έχεις 1 εκατομμύριο.
1: Δυστυχώς. Ούτε στο 1 εκατομμύριο.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ήταν η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με τον Θάνο Ψηλίδη
1: και τη Λαμπρινή Τρούγκου.
0: Και σήμερα, αντί για καλή είδηση, και όχι αντί, η καλή είδηση της ημέρας είναι σίγουρα για μας και για εσάς το event που διοργανώνουμε στην πλατεία Δεξαμενής. Το μπαλκόνι του Παπαζό έρχεται live
1: στις 7.30 σήμερα το απόγευμα.
0: Ακριβώς, θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Σας περιμένουμε και εσάς.
0: Σας περιμένουμε. Υπομονούμε να σας δούμε λοιπόν εκεί πρώτα και μετά θα σας δούμε αύριο στην εκπομπή.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μπορείτε να έρθετε εσείς, να φέρετε φίλους, φίλες και να έρθετε όλοι μαζί να περάσουμε τέλεια με μουσικές και γενικά πολύ φαν.
0: Να γνωριστούμε, να χορέψουμε μαζί τα αγαπημένα μας τραγούδια. Περιμένουμε να έρθουμε, να έρθετε να μας μιλήσετε. Βέβαια, εντάξει, θα είστε απορροφημένοι με το να βλέπετε τους καλλιτέχνες.
1: Λογικότατο.
0: Οπότε σας συγχωρούμε. Αυτά, σας περιμένουμε.
1: Δεν θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα, θα τα πούμε σήμερα 7.30 στην πλατεία Δεξαμενής.
0: Αλλά και αύριο 12 η ώρα, συνέχεια.
1: Άντε καλά,
0: παντού
1: και
0: μαζί σας. Φιλιά πολλά.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε συνέντευξη για βιβλίο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 27 από τους 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρτώθηκε στην Κρήτη. Ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα γυμνάσια της χώρας. Από τις 2 στις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν ενδοσχολικές εξετάσεις. Συνεχίζεται σήμερα στην Γεώπολη, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Στις 10 ο τελικός του Europa Conference League μεταξύ Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο στην Λειψία. Καιρός ηλιακάδα σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18-30 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

5 λεπτά μετά τις 2 και εδώ πέρα λοιπόν είμαστε. Καλησπέρα και από μένα. Voice 102,5 Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Τεταρτούλα μέσα εβδομάδας. Με πολύ κέφι, μπρίο και τσαχπινιά είχα έρθει σήμερα. Παρόλα αυτά, να σας πω ότι όλα αυτά φύγανε, για να είμαι ειλικρινής. Βλέποντας εδώ πέρα τον επικίδιο λόγο που έβγαλε στην κηδεία της γογός Μαστροκώστα ο άντρας της Τραγιανός Δέλλας. Παιδιά, πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά που είπε. Ένα πράγμα θα κρατήσω για να μην κρατήσω τα δυσάρεστα και στενά. Να χωρηθούμε έτσι μεσημεριάτικο. Τέτοιες αγάπες μόνο χρειαζόμαστε στη ζωή μας, τίποτα άλλο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να φτιάξουμε έτσι λίγο το κέφι, γιατί ξεκίνησα έτσι λίγο στενάχωρα. Και δικαίως υπάρχουν και αυτά στη ζωή. Το One έρχεται αμέσως τώρα. Το Viber μας είναι ανοιχτό. 698-505-1025. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Η Μάργα μας έστειλε τραγουδάρα και δικαίως θα πω εγώ, γιατί σας έχω βάλει σε άκρος καλοκαιρινό vibe. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Voice 102,5, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Και παιδιά, έχω λίγο breaking news, γιατί ο Voice 102,5 απέκτησε τη δική του εφαρμογή για iOS αλλά και Android. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις τώρα το application και με ένα μόνο κλικ μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Το σταθμό μας, παιδιά, οποιαδήποτε ώρα θέλετε να ανακαλύψετε τους διαγωνισμούς που τρέχουν και φυσικά να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, τη μουσική αλλά και τις συναυλίες, παιδιά, που έχουμε εδώ πέρα στον Voice 102,5. Τώρα πάντα μαζί σου. Είδατε εσύ ησυχία, δεν σας αφήνουμε. Λοιπόν, έρχεται αγαπημένο τραγούδι εδώ πέρα που μου έχει ζητήσει η φίλη μου η Αριάδνη, Γιάμα και Φράγκα, αμέσως τώρα εδώ πέρα στον Voice 102,5. Ένα νέο ντουέτο νέων ανθρώπων εδώ πέρα στην Ελλάδα, όμως με λίγο vibes Harry Styles.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι με πολλές εναλλαγές εδώ πέρα στον Voice 102,5 στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και πάμε λίγο έτσι στα του σινεμά, γιατί στις 21 Μαΐου παιδιά ήρθε στις αίθουσες από το Συνόμπο μια ταινία που είχε γίνει viral πριν ακόμα βγει. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μιλάω για την Αρκουδότρυπα, τη συζήτησα προχθές και με κάτι φίλες μου τυχαία, τη Χρυσιάνα Παπαδάκη και του Στέριου Ντινόπουλου. Είχε ξεκινήσει σαν ταινία μικρού μήκους, να ξέρετε, κάνοντας τεράστιο μπαζ μέσα στα χρόνια και φαίνεται πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Ενισχύουμε, παιδιά, μάλιστα ελληνικό σινεμά. Πρέπει λίγο. Λοιπόν, βουκολικό ρομάτζο με πρωταγωνίστρες δύο κολλητές, γυρισμένο στην Πίνδο. Ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές, τα κλασικά, ξέρετε. Έχει ξεκινήσει το σινεμά από Συνόμπο και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση, ειδικά αν το πού σου κουδού, μείνετε εδώ πέρα. Γιου Πνεύματος λοιπόν έρχεται, προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Voice 102,5. Είμαστε παντού.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις?
8: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Ημέρη. Η ανατομία μιας πτώσης. Η αριστουργηματική νουβέλα του Ντοστογεύσκη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επανέρχεται στο θέατρο Πορεία.
11: Τι θέλεις από μένα? Να γίνω καλή, καλή και σιωπηλή, σαν πεθαμένη.
10: Ιώβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κοροπίνης.
12: Στο ρόλο του συζύγου ένα χειροδανιστή, ο Γιάννης Νταλιάνης.
10: Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης, από 8 Μαΐου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Chasing Cars ακούσαμε και είμαστε λίγο μετά το break των και μισή. Έχουμε 30 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Voice 102,5 αυτή να κλείνει την παρέα σας. Έχω γκρεμίσει όλο το στούντιο εγώ εντωμεταξύ. Σήμερα ρίχνω. Στείλω κινητά μόνο το λάπτο που δεν έχω ρίξει. Ελπίζω να μην συμβεί και αυτό σήμερα. Η φωνή της Αθήνας, η Έλλειος, το soundtrack της πόλης με πολλές επιτυχίες. Έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά το Happy από Pharrell Williams θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά για να μας θυμίσει ότι παρόλο που είμαστε όλοι λίγο μούντι αυτές τις μέρες, η χαρά είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται.

αγάπη θέλουμε, παιδιά, απλά να είστε, τίποτα άλλο. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Voice 102,5, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 4. Να πω ένα μεγάλο shout out για τη Miley Cyrus, η οποία είναι το μοναδικό άτομο της δεκαετίας των 90's που έχει αυτή τη στιγμή αστέρι στο Hollywood Sign. Παιδιά, να πω ότι εγώ πήγα κιόλας το καλοκαίρι, οπότε έχω δει λίγο κιόλας από κοντά πως είναι και νιώθω το ότι, εντάξει, οριακά δέος, έτσι. Τι να πω. Παρ' όλα αυτά θα κάνω έτσι και το σχολείο μου και θα πω ότι θα πρέπει να τα περιποιούνται και λίγο περισσότερο τα αστέρια. Το είπα τώρα. Λοιπόν, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, 698-505-1025. Οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Φυσικά και έχουμε ειδήσει από Παναγιώτη Μπρίμπο στις 3, οπότε μείνετε συντονισμένοι και για επικαιρότητα.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Πολύ ψηλή συσπήρωση για τη Νέα Δημοκρατία που ανεβαίνει στο 27,5% και δίνοντας σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες, δείχνει η έρευνα που καταγράφει η Real Polls. Δεύτερη δύναμη σε πρόταση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 11,4%. Τέταρτο το Πασόκ που πέφτει στο 8,6% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,7%. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Σαφείς αιγμές κατά της κυβέρνησης άφησε και ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, για τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά σε συνέντευξη για παρουσίαση βιβλίου. Σήμερα αναμένουν να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 27-38 κατηγορούμενος για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκαν σήμερα τα μαθήματα στα γυμνάσια της χώρας. Από τις 2 στις 15 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Το επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθούν στη Βουλή. Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια. Επεισόδια στη Λειψία μεταξύ οπαδών της Crystal Palace και της Ράγιο Βαγεκάνο λίγο πριν τον τελικό του Europa Conference League που θα ξεκινήσει στις 10. Καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα και αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 στους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Και πάλι εδώ μαζί, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Voice 102,5, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλήμη και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. 698-505-1025 Viber αριθμός μας. Εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση για την Daft Punk. Έρχονται αμέσως τώρα και μην πάτε πουθενά. Εννοείται ότι έχουμε και ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Γι' αυτό το λόγο, το μια φορά θα έρθει αμέσως μετά.

Outcast και Hey ακούσαμε για να ανέβει έτσι λίγο η διάθεση. Λίγο μούντι όλοι αυτές τις μέρες. 22 λεπτά μετά τις 3 και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Είστε στον Voice 102,5 στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Και στην πόλη, παιδιά, συμβαίνουν συναυλίες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ίνκι και η ώρα, κυρίες και κύριοι. Και όταν ξεκινάνε οι συναυλίες, ξέρεις ότι το καλοκαίρι είναι λίγο πιο κοντά από ό,τι το περίμενε. Στο Release Athens, λοιπόν, 2026 υποδέχεται του Sneak Cave and the Bad Seeds την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην πλατεία Νερού για μια πολύ μεγάλη μουσική βραδιά. Κοντοζυγώνει, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό μπείτε τώρα στο releaseathens.gr να κλείσετε το εισιτήριό σας, γιατί παιδιά, Release Athens είναι αυτό, καταλαβαίνετε. Μία έχουν εισιτήρια, μία δεν έχουν. Άθηνα κλείνει στην παρέα σας με Viber on the go 698-505-1025 για να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να μου πείτε ποια συναυλία περιμένετε πώς και πώς αυτό το καλοκαίρι.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Okay.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Επιστρέψαμε ρομαντικά, γιατί ακούσαμε το Love Story και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου. Voice 102,5, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Έχουμε ρομαντικά, γιατί ακούσαμε το Love Story και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου. Voice 102,5, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας.

Με αυτό το τραγούδι, με το Pumped Up Kicks, θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Voice 102,5, Αθήνα Κλίμηταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Voice 102,5.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Με Ολίβια Ροντρίγκο. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, τελευταία εβδομάδα της άνοιξης και μετά καλοκαίρι. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και τις 6. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να γνωριζόμαστε με όσους δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα, να ακούσουμε τις μουσικές μας. Από τις 4 μέχρι τις 6 λοιπόν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Εκπέμπουμε ζωντανά από την καρδιά της πόλης. Τετάρτη σήμερα, στη μέση της εβδομάδας. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο event το απόγευμα, 7.30 ώρα, στην πλατεία Δεξαμενής. Θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Νομίζω ξέρετε για ποιο μιλάω, για το δεύτερο χρόνο με τον μπαλκόνι του Παπαζώο. Από όπου και αν μας ακούτε λοιπόν αυτή τη στιγμή, είτε είστε κάπου κολλημένοι στην κίνηση, στην Αθήνα. Δεν πειράζει, θα περάσει και αυτό. Είτε είστε στο γραφείο και μετράτε αντίστροφα την ώρα για να τελειώσει και η δουλειά αυτή τη Τετάρτης, είτε είστε κάπου λίγο πιο άνετα, είτε στο σπίτι, είτε σε κάποια αναμονή, είτε σε κάποιο νησί και μας ακούτε ζωντανά μέσω της ζωντανής αναμετάδοσης του Aegean Voice, μπορείτε να γίνετε ενεργό μέλος της παρέας μας, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι θέλετε και στον αριθμό Viber του σταθμού μας, το 698-505-1025. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο chat, στο site μας voice125.gr.

Σήμερα λοιπόν είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να τα πούμε, να ακούσουμε μουσική μαζί, να χορέψουμε. Έχουμε live στην πλατεία Δεξαμενής, έχουμε το δεύτερο χρόνο το μπαλκόνι του Παπαζό. Πέρυσι όποιοι είχατε έρθει, ξέρετε τι είχε γίνει, είχε γίνει χαμός, είχε πολύ κόσμο, είχε πολύ ωραία ενέργεια, είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία και είχαμε γνωρίσει αρκετούς από εσάς. Οπότε φέτος δεύτερος χρόνος με τον μπαλκόνι του Παπαζό, με το πιο viral μπαλκόνι της πόλης που μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι, δεύτερη χρονιά φέτος, και θα γιορτάσουμε έτσι με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Σήμερα λοιπόν σας περιμένουμε στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι από τις 7.30 ώρα το απόγευμα και μετά, και δεν θα είναι μόνο στο Παπαζό, θα έχει και γκέστ εμφανίσεις, θα έχει Ντέμι, Γιακίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Σας περιμένουμε λοιπόν στις 7.30 στην πλατεία Δεξαμενής.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν έχεις διάθεση για υπαίθριο πάρτι στην πόλη, τότε σημείωσε το Street Full of Dance την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησίο. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, η πλατεία θα γεμίσει με κόσμο και μουσική house afro σε μια απογευματινή street γιορτή με καλοκαιρινή διάθεση και ελεύθερη είσοδο. Πάρε λοιπόν την παρέα σου και βγείτε να εγκαινιάσετε το Σαββατοκύριακο με πάρτι στην καρδιά της πόλης. Ήταν το «Τι, πότε, πού» με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο. Και σας με συγχωρείτε. Λοιπόν, τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, είμαστε έτοιμοι για καλοκαίρι και είναι μάλιστα αυτή η περίεργη περίοδος που δεν ξέρουμε τι να φορέσουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από τη μία λες, θα κάνει ζέστη αύριο, να φορέσω κάτι καλοκαιρινό. Χρειάζεται όμως να πάρεις και κάτι από πάνω. Και επίσης, το παπούτσι επίσης είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτή την περίοδο. Δηλαδή, να φορέσω ανοιχτό παπούτσι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Να φορέσω ένα κλειστό παπούτσι. Ναι, εντάξει, τι παπούτσι, ας πούμε, εγώ τώρα σήμερα έχω έρθει στη δουλειά με την πότα. Λέω υπερβολή, δεν μου φαίνεται και πολύ ξένο. Τέλος πάντων, είναι αυτή η ενδιάμεση περίοδος, καταλάβατε. Τα καλά νέα των ημερών, βέβαια, της εβδομάδας μάλιστα, είναι ότι αυτές τις μέρες έχει Greek Cinema Nights στα Γρασίδια του Πάρκου Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Και αύριο, 5η 28 Μαΐου, έχει την ταινία Afterlove του Στέργιου Πάσχου, μια παραγωγή του 2016. Και είναι ουσιαστικά ένα μεταερωτικό κλείσιμο λογαριασμών. Ένα ζευγάρι που έχει χωρίσει κλείνεται σε μια πολυτελή βίλα για να λύσει τις διαφορές του. Έτσι, μια φρέσκια, αστεία και ταυτόχρονα μελαγχολική ιστορία για το τι συμβαίνει όταν ο έρωτας τελειώνει, αλλά η ανάγκη για επικοινωνία παραμένει. Και πάνω απ' όλα, νομίζω ότι είναι μια ωραία πρόταση για ταινία για αυτήν την περίοδο, την ψιλοκαλοκαιρινή.

Δεν ξέρω αν τα μάθατε, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, δεν ξέρω αν τα διαβάσατε, αλλά η Δεν ξέρω αν τα μάθατε, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, δεν ξέρω αν τα διαβάσατε.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Καλοκαίρι στην Αθήνα σημαίνει συναυλίες, καλοκαίρι στην Αθήνα σημαίνει φεστιβάλ, μπορεί να σημαίνει και τα δύο, και τα δύο συνδυαστικά. Δηλαδή, κάτι σαν το release, ας πούμε, το οποίο release φέτος κλείνει 10 χρόνια. 10 χρόνια release, λοιπόν, και η επέτειος γιορτάζεται όπως πρέπει. Η Thievery Corporation ήταν εδώ από την αρχή, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του φεστιβάλ και δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτό το πάρτι. Σάββατο, λοιπόν, 11 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Νερού και τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα πάρετε τώρα στο releaseathens.gr.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
1: στο onassis.org.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

6 λεπτά μετά τις 5 δείχνουν τα ρολόγια μας και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Ώρα λοιπόν να ξανασυστηθούμε. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και τις 6, όπως και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Και έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας για να τα πούμε, για να ακούσουμε τις μουσικές μας. Οπότε ξέρετε, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, έτσι να δούμε κι εμείς λίγο μέσα από τα μάτια σας, μπορείτε να το κάνετε. Έχουμε και αριθμό Viber 698-505-1025. Έχουμε και chat στο site μας voice1025.gr.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και τώρα, παιδιά, μπορείτε να μας κατεβάσετε και στο κινητό και στο tablet σας, γιατί ο Voice 102,5 απέκτησε τη δική του εφαρμογή και για iOS και για Android. Μπορείτε λοιπόν να κατεβάσετε τώρα το application και με ένα μόνο κλικ να ακούσετε ζωντανά τον αγαπημένο σας σταθμό, να ανακαλύψετε έτσι τους διαγωνισμούς μας που τρέχουν και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, τη μουσική, τις συναυλίες, όλα γενικά τα νέα του Voice 102,5. Μιας λοιπόν που είπαμε και για διαγωνισμούς, να σας πω ότι σήμερα δεν θα έχουμε έναν, αλλά έχουμε δύο διαγωνισμούς, οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Σε λίγο θα τα πούμε όλα.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Δύο διαγωνισμούς σας έταξα για σήμερα και πάμε για τον πρώτο. Για τον πρώτο λοιπόν θα χρειαστεί να μπείτε στο Instagram, στο προφίλ μας, Voice 102,5 και να διεκδικήσετε, τι πιο ωραίο, ένα τριήμερο στη Σκύρο, παιδιά. Γιατί ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνετε στις διακοπές για να περάσετε καλά? Τον προορισμό και το κατάλημα. Εμείς το ψάχνετε. Φέτος κλείδωσε η Σκύρος και συγκεκριμένα στο Τζανίς Resort Σκύρος. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο προφίλ μας στο Instagram και να ακολουθήσετε τα πάρα πολύ απλά βήματα για να διεκδικήσετε αυτό το τριήμερο. Και επίσης να πούμε πως ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσει και 3 κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό και για να ζήσετε την απόλυτη απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό και να νιώσετε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Η φυσική του ανθράκωση, να πούμε, και η ελαφρώς όξινη γεύση του το καθιστούν μοναδικό στο είδος του. Ξινό νερό, λοιπόν, απόλαυση για να την πιείτε στο ποτήρι.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
0: απλά πάρτο. Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα για τον δεύτερο διαγωνισμό της ημέρας που σας είχα τάξει. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, μόνο με ένα μήνυμα. Μας στέλνετε ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας 698-505-1025, γράφοντας πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και αυτό είναι όλο. Απλά ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας. Λοιπόν, όσο εσείς στέλνετε τα μήνυματά σας, τα οποία τα βλέπω έρχονται τώρα στο Viber, απανωτά το ένα μετά το άλλο, να σας πω ότι μιλάμε συχνά για την Pizza Fan. Συνήθως όμως μιλάμε για τις γεύσεις, για τα λαχταριστά προϊόντα της. Σήμερα λέω να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρετε. Εδώ και χρόνια λοιπόν η Pizza Fan είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής και προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος αυτού, η Pizza Fan έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι αυτοί στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είστε λοιπόν και εσείς υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείτε κάποιον εκπαιδευτικό οργανισμό, κάποιο σχολείο, κάποιο πανεπιστήμιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωσή σας και να εξασφαλίσετε τις μισές πίτσες δωρεάν. Επανερχόμαστε λοιπόν στον διαγωνισμό μας. Για όσους και όσες δεν άκουσαν ή συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, να πούμε πως τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας στο 698-505-1025, γράφοντας πίτσα, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, anxiety ακούσαμε, άγχος δηλαδή, μεσοβδόμαδη Αθήνα, η κίνηση στους δρόμους στο κόκκινο και εντάξει, και το άγχος της δουλειάς είναι πολύ λογικό να μας προκαλεί αυτό το μεσοβδόμαδο, το άγχος της δουλειάς. Η δουλειά είναι λογικό να μας προκαλεί και αυτό το μεσοβδόμαδο άγχος τέλος πάντων. Υπάρχουν όμως δουλειές που δεν πάνε πάντα πακέτο με το άγχος, ας πούμε. Κοιτούσα πρόσφατα κάποιες περίεργες δουλειές που λέει τι μπορεί όντως να κάνει κάποιος κόσμος και μπορεί καν να μην το πιστεύουμε. Κάποιοι δοκιμάζουν, ας πούμε, ξενοδοχεία. Το πόσο άνετη είναι η εμπειρία ενός ξενοδοχείου και πληρώνονται πράγματι γι' αυτό για να κοιμούνται και να ζουν σε ξενοδοχεία. Άλλοι πληρώνονται για να παρακολουθούν σειρές και shows στο Netflix και ταινίες για να πουν την εμπειρία τους. Άλλοι πληρώνονται για να φτιάχνουν διάφορα σχέδια Lego από την εταιρεία τη Lego. Άλλοι για να δοκιμάζουν σοκολάτες. Άλλοι για να δοκιμάζουν νεροτσουλήθρες. Και σκέφτομαι, δεν θέλει κόπο η δουλειά. Τρόπο θέλει.

Λίγα λεπτά πριν τις 6 δείχνουν τα ρολόγια μας και κάπου εδώ έφτασε το τέλος της σημερινής μας εκπομπής στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης. Η Χαρά Αλεξανδροπούλου ήταν στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6 παρακάτω λίγα λεπτά και τώρα μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες γιατί ακολουθεί μουσικό 2ωρο με τον Δημήτρη Αθανασιάδη στο μικρόφωνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, ίδιο μικρόφωνο εδώ φυσικά στον Voice 102,5, αλλά ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αργότερα στην πλατεία Δεξαμενή, στο δεύτερο χρόνο με τον μπαλκόνι του Παπαζό. 7:30 ώρα σας περιμένουμε εκεί. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Μείνετε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και να κοιτάτε μακριά ώστε να αναλύετε τους κινδύνους που πιθανόν υπάρχουν. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε τον χρόνο να αντιδράσετε με ασφάλεια. Θυμηθείτε ότι αν δεν έχετε ορατότητα, πρέπει να μειώσετε ταχύτητα προκειμένου να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αντίδρασή σας σε συνθήκες που δεν γνωρίζετε πώς θα εξελιχθούν και να μειώσετε έτσι το ρίσκο της εμπλοκής σας σε συμβάν. Αξιοποιήστε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. Τα σήματα μας δίνουν πληροφορίες που είναι σημαντικές για να προσαρμόσουμε την οδήγησή μας ανάλογα με αυτές τις συνθήκες. Αν υπάρχουν πολλά σήματα, σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα. Οπότε, μειώστε την ταχύτητα και παρατηρήστε τα με ευρεία οπτική. Τέλος, παρατηρήστε το δρόμο γύρω σας και προβλέψτε. Πολλά τα ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν αν είστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι και παρατηρείτε σφαιρικά το δρόμο γύρω σας, αξιοποιώντας έτσι αποτελεσματικά τις πληροφορίες που σας δίνονται. Ένα κακό οδηγό που κινείται στο πεδίο σας μπορεί να τον αναγνωρίσετε σχετικά εύκολα. Να είστε προετοιμασμένοι από πριν για το ανεπάντεχο και να έχετε δημιουργήσει σενάρια αποφυγής εμπλοκής σε συμβάντα από πριν.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Voice 102,5.

Κάπως έτσι είναι οι μέρες λίγο πριν μπει ο Ιούνιος στην Αθήνα. Λες θα γυρίσω σπίτι νωρίς σήμερα και ξαφνικά σε βρίσκει η πόλη αλλού, σε ένα φανάρι λίγο πιο μεγάλο από ό,τι άντεχε, σε μια παραλιακή με ανοιχτό παράθυρο, σε μια βόλτα που δεν ήταν στο πρόγραμμα εν τέλει. I just might, λοιπόν, όπως τραγούδησε μόλις ο Bruno Mars. Για τέτοια εποχή όλοι κάτι μπορεί να κάνουμε λίγο πιο αυθόρμητα. Καλησπέρα Αθήνα, Τετάρτη 27 Μαΐου, τελευταία στροφή της άνοιξης και η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει επικίνδυνα για ανθρώπους που ήδη σκέφτονται νησί από το γραφείο. Είστε στον Voice 102,5, είναι ο Δημήτρης Αθανασιάδης στο μικρόφωνο μετά τη Χαρά Αλεξανδροπούλου και ο Χρήστος Αντωνίου στην κονσόλα. Και η πόλη τέτοια ώρα έχει πάντα το δικό της ρυθμό, άλλοι επιστρέφετε, άλλοι τώρα ξεκινάτε, μαζί αν θέλετε και αν προλαβαίνετε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8. Και μιας και μεγαλώνοντας μαθαίνεις ότι σε κάποια πράγματα δεν υπάρχει λόγος να επιμένεις, είτε είναι άνθρωποι είτε η αριστερή λωρίδα στην Κηφισίας, πάμε να το κάνουμε όπως πρέπει. Το τιμόνι για την επόμενη βόλτα στην Kylie Oldies, No Use, εδώ στον Voice 102,5.

Σε λίγη ώρα ένα από τα ωραία σημεία συνάντησης της πόλης αποκτά soundtrack. Το μπαλκόνι του Παπαζό βγαίνει έξω στην πλατεία Δεξαμενή, στο Κολονάκι, απόψε στις 7.30, παρέα με τον Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου, Άρτεμις Κυριακοπούλου και όλες εκείνες οι διασκευές που κάπως έχουν χωθεί στη ζωή μας χωρίς να το καταλάβουμε. Σαν εκείνο το τραγούδι που λέμε αποκλείεται να το ξέρουμε και τελικά το τραγουδάμε ολόκληρο στο τιμόνι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε αν τώρα είστε στον δρόμο και σκέφτεστε να πάτε ή να γυρίσετε σπίτι, έχετε την απάντηση. Απόψε 7.30 πλατεία Δεξαμενής, Κολονάκι, παρέα με το Μαγιονέτο, κάτι περισσότερο από ένα απλό προσέκο. Απολαύστε υπεύθυνα και πάμε να απολαύσουμε Full For You.

Μια πολύ αθηναϊκή κινηματογραφική στάση για τις επόμενες μέρες, την 5η 28 και το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον κινηματογράφο Studio New Star Art στην Οδό Σταυροπούλου στον αριθμό 33, προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Πατήσια» του Δημήτρη Βρακά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 70 περίπου λεπτών που καταγράφει την περιοχή μέσα από τις φωνές των κατοίκων της, ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικών στρωμάτων και εθνικοτήτων, σε μια συνοικία που αλλάζει αλλά συνεχίζει να διατηρεί τη δική της ιδιαίτερη αθηναϊκή άβρα. Ο Δημήτρης Βρακάς είναι αυτοδίδακτος κινηματογραφιστής από τη Θεσσαλονίκη με πορεία σε φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και μουσική σκηνή, υπογράφει τη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία και το μοντάζ, προσεγγίζοντας τα Πατήσια όχι σαν θέμα αλλά περισσότερο σαν ζωντανό οργανισμό. Η κάμερα σταματά σε δρόμους, πρόσωπα, καθημερινές στιγμές και δημιουργεί ένα μοσαϊκό από μικρές ανθρώπινες ιστορίες που συνθέτουν τη σύγχρονη Αθήνα και τα Πατήσια, και ίσως αυτό να κάνει τον ντοκιμαντέρ ενδιαφέρον. Δεν αναζητά τη γραφική πόλη, ούτε νοσταλγεί εύκολα, παρατηρεί την Αθήνα όπως πραγματικά είναι, πολύπλοκη, αντιφατική, πολυφωνική και συνεχώς μεταβαλλόμενη. Πατήσια λοιπόν στο ιστορικό στούντιο της Πλατείας Αμερικής με γενική είσοδο 5 ευρώ.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
8: masterclass.
7: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
8: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Αν θέλετε να μπείτε και εσείς στη συνωμοσία της παρέας, το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό στο 698-505-1025. Στέλνετε ό,τι σας τριγυρνάει στο μυαλό, μια σκέψη που μπορεί να σας πέτυχε στο δρόμο, κάτι κουλό που μπορεί να είδατε έξω, μια τάκα που σας αποτέλειωσε, όλα χωράνε. Το chat στο voice125.gr βρίσκεται πάντα στη θέση του, μπαίνετε από κινητό υπολογιστή, γράφετε, εμφανίζετε, ξεκινάει η κουβέντα. Για όσες και όσους μας ακούτε από το Live24, ξέρετε τη διαδικασία, ρίχνετε μήνυμα και έρχεται κατευθείαν μπροστά μας. Και αν η φωτογραφία σας λέει περισσότερα, ένα story με tag των voice102.5 μας συνδέει οπτικά, το βλέπουμε και το μοιραζόμαστε κι εμείς. Έτσι φτιάχνεται, όπως έχουμε πει ξανά, το πραγματικό timeline της πόλης από τα μικρά καθημερινά στιγμιότυπα που αλλιώς θα χάνονταν.

Από αύριο πάντως οι κινηματογράφοι της Αθήνας βάζουν για τα καλά καλοκαιρινό πρόγραμμα και αυτή η εβδομάδα έχει λίγο απ' όλα, από ίντερνετ horror μέχρι παλιό καλό νουάρ και Μανς Μίκελσεν σε κατάσταση που μόνο ο Μανς Μίκελσεν μπορεί να υποστηρίξει τόσο σοβαρά. Το μεγάλο curiosity της εβδομάδας είναι μάλλον το Backrooms. Ξεκίνησε σαν viral ιστορία τρόμου στο ίντερνετ, εκείνα τα ατελείωτα κίτρινα δωμάτια που βλέπουμε online και νιώθουμε άβολα χωρίς να ξέρουμε γιατί. Και τώρα έγινε ταινία με τον Τσιουέτε Λετζιοφόρ και τη Ρενάτε Ρέινσβε, αν προφέρω καλά τα ονόματά τους. Και μόνο το τρέιλερ αρκεί για να μην θέλετε να μείνετε μόνοι σε γραφείο μετά τις 9 το βράδυ. Αν το έχετε δει, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Έρχεται και ο τελευταίος Βίνκινγκ με τον Μανς Μίκελσεν, όπου ένας τύπος βγαίνει από τη φυλακή και ανακαλύπτει ότι ο αδερφός του, μετά από απώλεια μνήμης, πιστεύει πως είναι η μετενσάρκωση του Τζον Λένον. Κάπου εκεί καταλαβαίνετε γιατί η Δανία το αγάπησε τόσο πολύ. Για όσους θέλουν κάτι πιο art house αλλά ανθρώπινο, υπάρχει ο ένας ποιητής, μια κωμικοτραγική ιστορία για έναν αποτυχημένο ποιητή που προσπαθεί να βοηθήσει μια νεαρή κοπέλα να καλλιεργήσει το ταλέντο της και τελικά μπλέκονται και οι δύο σε ένα κόσμο γεμάτο φιλοδοξία, ματαιοδοξία και όμορφες αυταπάτες. Ο Russell Crowe επιστρέφει με το Beast, καθαρό action και MMA, ένταση, ενώ το Homo Sapiens κάνει σάτυρα πάνω στη σύγχρονη κοινωνία μέσα από πολλές μικρές ιστορίες με αρκετό μαύρο χιούμορ. Και βέβαια υπάρχει και η ασφαλής κινηματογραφική αγκαλιά των classics, το Ιεράκι της Μάλτας, ξανά στη μεγάλη οθόνη, Humphrey Bogart, ασπρόμαυρο νουάρ, καπνός, μυστήριο, διάλογοι που θυμίζουν γιατί κάποτε το σινεμά ήταν κυρίως ατμόσφαιρα, κάποτε η χορευτική μουσική ήταν κυρίως συνέστημα, πάμε να ακούσουμε δηλαδή πώς.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Καμπόσου και αυτά είναι τα wellness tips του Voice 102,5. Αν δουλεύεις πολλές ώρες μπροστά σε οθόνη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή τη στιγμή που μας ακούς, η ώμη σου να είναι πιο σφιγμένη από όσο νομίζεις. Και όχι, το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο για 8 ώρες καρέκλα και λάπτοπ. Το καλό νέο, ακόμα και λίγα λεπτά stretching μέσα στη μέρα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Ένα μικρό διάλειμμα για να τεντώσεις αφιένα, πλάτη και χέρια βοηθά να ξεπιαστεί το σώμα, αλλά και να καθαρίσει λίγο το μυαλό. Δοκίμασέ το και πριν ανοίξεις άλλο ένα tab, σήκω για 2 λεπτά και κάνε διατάσεις. Θα νιώσεις τη διαφορά σχεδόν αμέσως.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
0: Voice 102,5.

Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με το intro των XX, αυτό το αϊθαλές ηχογράφημα. Γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης. Αν συντονιστήκατε τώρα στα κοντά μαζί μας, κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, κάπου ανάμεσα σε απόγευμα και βράδυ Τετάρτης, ο Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και αφήνει τη μουσική να μιλήσει όταν αυτή έχει να πείτε περισσότερα. LOV από Joe Stone.

Για πρώτη φορά η ταράτσα του Onassis Ρέντι του νέου κτηρίου της Στέγης μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη και τη βιομηχανική περιοχή του Ρέντι κάτω από τον Αθηναϊκό Ουρανό. Ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Τίλντα Σουίντον προβάλλεται παράλληλα με την έκθεση Τίλντα Σουίντον Ongoing που ξεκίνησε στις 17 Μαΐου. Εκεί θα δούμε 6 ταινίες μεγάλου μήκους, τις οποίες προλογίζουν μικρού μήκους ταινίες που έχει επιλέξει η ίδια η Τίλντα Σουίντον. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν, αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση, από το Only Lovers Left Alive του Jim Jarmusch, το κινηματογραφικό της ντεμπούτο Καραβάτζο σε σκηνοθεσία Derek Jarman και πολλές ακόμη ταινίες που μας ανοίγουν την όρεξη για θερινό σινεμά. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και να κλείσετε θέση στο onassis.org και μπορούμε να κάνουμε check-in σε ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι με τη φωνή και τις μελωδίες του Μανώλη Φάμελου.

Πάντως, αν προσπαθήσει κανείς να καταλάβει την Ελλάδα μόνο μέσα από τίτλους και story σήμερα, καλή τύχη. Μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να δει πολιτική επιστροφή, θερμικό θόλο, κάμερες στους δρόμους, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και περίπου 4.000 memes με την ίδια φωτογραφία του Τσίπρα, γράφει ο Βασίλης. Ναι, Βασίλη, η Ελλάδα έχει αυτό το ταλέντο. Πάμε Roadhouse Blues από Chill & Groove. Κάτι πειραγμένο.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το θρυλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Μία μουσική αναμνησία από τα 90's ή αλλιώς η γλυκιά αρμονία των Beloved. Και μιας και μιλάμε συνέχεια για την Αθήνα που αλλάζει, έχει ενδιαφέρον ότι σήμερα η Αγγλίδα συγγραφέα Σόφκα Ζινοβιέφ έγραψε στον Guardian ένα μικρό ύμνο για την πλατεία Βικτωρία. Την περιγράφησαν μία από τις πιο ζωντανές και πολυπολιτισμικές γειτονιές της Αθήνας, γεμάτη γλώσσες, μυρωδιές, μικρά μαγαζιά, ανθρώπους από παντού, ιστορίες που μπλέκονται μεταξύ τους, και την αποκαλεί κάπως σαν πύργο της Βαβέλ της πόλης. Τώρα το αν συμφωνείτε ή όχι είναι άλλη κουβέντα, γιατί η Βικτώρια για πολλούς ανθρώπους είναι ακόμα μια δύσκολη περιοχή, μια γειτονιά που κουβαλάει και ένταση και εγκατάλειψη και αντιφάσεις. Αλλά ίσως αυτό ακριβώς βλέπει και εκείνη, ότι η Αθήνα δεν είναι μόνο ποτέ όμορφη ή μόνο ποτέ σκληρή, είναι και τα δύο μαζί ταυτόχρονα, και νομίζω ότι όσοι ζούμε εδώ το ξέρουμε καλά αυτό. Συνέχεια με Καμίνο, στο Καμίνι από Σύμπα Κάμπος.

Αυτές οι τελευταίες μέρες του Μαΐου έχουν κάτι περίεργο, ενώ η καθημερινότητα συνεχίζει κανονικά. Το μυαλό έχει ήδη φύγει λίγο πιο μακριά, σε ένα νησί, σε μια βεράντα, με αέρα, σε μια θάλασσα που δεν χρειάζεται καν φίλτρο για να μοιάζει τέλεια. Και κάπως έτσι σήμερα χαρίζουμε μια μικρή καλοκαιρινή απόδραση, ένα τριήμερο στη Σκύρο, στο υπέροχο Τζανίς Resort Σκύρος, από εκείνα τα μέρη που σας κάνουν να σκέφτεστε ότι τελικά ίσως δεν χρειαζόμαστε και πολλά για να περάσουμε καλά, μόνο σωστή παρέα, λίγο γαλάζιο και χρόνο που κυλάει πιο αργά. Μπαίνετε στο tzaniskyrosresort.com, δηλώνετε συμμετοχή και αφήνετε τα υπόλοιπα στο καλοκαίρι και μαζί τρία κυβότια με ξινό νερό, γιατί υπάρχουν κάποιες γεύσεις που μυρίζουν ελληνικό καλοκαίρι πριν καν φτάσει ο Ιούνιος. Καλή επιτυχία και κρατήστε λίγο χώρο μέσα σας για εκείνη την πρώτη φετινή απόδραση. Νομίζω πως όλοι τη χρειαζόμαστε φέτος λίγο παραπάνω.

Σε λίγο 8, σε λίγο εδώ Σωτήρης Ρουμελιώτης, για να το πάει παρακάτω μέχρι και τις 10. Ο Δημήτρης Αθανασιάδης μοιράστηκε το απόγευμα με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα. Από Fatboy Slim θα αποχαιρετήσουμε με Σύναψον. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Συνεχίζετε να έχετε ό,τι αγαπάτε και να αγαπάτε ό,τι έχετε.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

I feel it coming, baby. Αυτή ήταν η Daft Punk παρά με τον The Weeknd εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Βραδάκι Τετάρτης που μήνας έχει 27, είναι ο Μάης. Ο ήλιος έχει ανατύλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά και δει τώρα όπου να είναι 39 λεπτά μετά τις 8 σχεδόν, δηλαδή στις 9 παρά 20. Τεράστια ημέρα. Αναμφισβήτητα πλέον το καλοκαίρι δεν είναι αίσθηση, είναι πραγματικότητα και είναι ένα γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 ο Σωτήρης Ρουμελιώτης. Στο soundtrack της πόλης, δώσε ένταση, The Load, Barbarossa.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2026 και προσκαλεί τον κύκλο «Η Ευρωπαϊκή Διάλογη». Από 26 έως 29 Μαΐου, η Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος σε διάλογο στην Αθήνα. 4 ημέρες εκδηλώσεων για τις γεωπολιτικές προκλήσεις μέσα από την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα στο site του Γαλλικού Ινστιτούτου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Σχεδόν 36 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Voice τους 102,5 στο soundtrack της πόλης έρχονται πολλά πράγματα, έρχονται μουσικές όπως αυτή δηλαδή που δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα. Την Κυριακή 21 Ιουνίου θα κατέβουμε στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί εκεί έρχεται ο David Byrne στην Αθήνα με την υπέροχη μπάνο του για ένα σόου γεμάτο ιστορία, γεμάτο ρυθμό, γεμάτο εικόνα. Μαζί του η Nation of Language, ένα εξαιρετικό group, αλλά και η Dead Letter. Είναι πραγματικά μια διαφορετική συναυλιακή εμπειρία που θα μας χαρίσει μια ξέχαστη βραδιά στο πλαίσιο του Release Athens 6 SNF Nostos 2026. Περισσότερα στο releaseathens.gr. Και μιας και αναφερθήκαμε στον David Byrne, ας ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια του που βρίσκονται στο καινούριο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα. What is the reason for it?

Αυτό είναι αρχές της δεκαετίας του 90, οι PM Dawn στα καλύτερά τους και πιο δημιουργικά τους, ανάμεσα στις τεράστιες επιτυχίες που είχαν κυκλοφορήσει τότε, κυκλοφόρησαν και αυτό. Set Adrift on Memory Bliss, από κάτω κάτι ακούς που σου φαίνεται οικείο και γνωστό, είναι το τεράστια επιτυχία για την εποχή των Spandau Ballet, το True. Λίγο πριν τις 9, λίγο πριν το τέλος της πρώτης μας ώρας, εδώ πάντα στον Voice, στους 102,5, στο soundtrack της πόλης, παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο μέχρι τότε ο Σωτήρης Ρουμελιώτης, στο soundtrack της πόλης, αυτός εδώ.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
1: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Αναφεσβήτητα ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του, αυτός ήταν ο Κίκο Ναβάρος, ο Νιάνο Γκορτίγιο. Εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης, περασμένες 9 παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10. Και μιας και μιλάμε για αγαπημένα τραγούδια από το Deep Mix που ακούσαμε, σε κάτι πιο ξεσκοτικό.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα λοιπόν υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε τώρα στο ΔΕΗ Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι Baltus στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

χρόνο που μου αφιερώσατε. Φυσικά θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο βραδάκι Πέμπτης, μόλις μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο 28 του Μάη, με καιρικές συνθήκες πλέον καλοκαιρινές. Γιατί το λέω αυτό, θα έχουμε πεντακάθαρο ουρανό από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, θερμοκρασία που στην πιο ζεστή ώρα της ημέρας θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι αλλάζουν φορά και γίνονται νοτιάδες και θα φτάσουν περίπου στα 3 βοφόρ. Αυτά είναι, το είπαμε και στο ξεκίνημα, το καλοκαίρι πλέον δεν έρχεται, είναι εδώ και καλά θα κάνουμε να το απολαύσουμε έτσι όπως το αξίζει. Ευχαριστώ για όλα, καληνύχτα, καλή υπέροχη συνέχεια σε αυτό το βράδυ της Τετάρτης. Ραντεβού εδώ στον Voice, στους 102,5, στο soundtrack της πόλης, αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 8 το βράδυ.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του.

0: Ντίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά είναι πολύ γλυκός μαζί.